0: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
1: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις. Καλημέρα Μελβούρνη. Το Greek Breakfast Show ξεκινάει τώρα με τον Στράτο. The Greek.

κάνουμε λίγο πλάκα. Θα αλλάξω γειτονιά για λίγο, όχι για πολύ, όχι για πάντα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα αγαπημένοι. 24η ημέρα του Ιούλη. Πάει και ο Ιούλη. Bye bye ο Ιούλη.

0: Πάντως εδώ στη δικιά μας γειτονιά, λίγα συννεφάκια και 14 βαθμούς το θερμόμετρο αυτά σήμερα, 7 το πρωί. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Βροχές από αύριο. Μία ψιλοπαύση έτσι break τη Δευτέρα και μετά πάλι βροχές.
1: Η γειτονιά θα αλλάξω για να σε ξεχάσω. Να μην θυμάμαι.
0: Χρόνια πολλά στον Αθηναγόρα και στη Χριστίνα.
1: Παλιά.
0: Χριστίνα.
1: Η γειτονιά θα αλλάξω.
0: Είναι μεγαλομάρτυρος Χριστίνης σήμερα.
1: Να μην θυμάμαι.
0: Είναι Διεθνή ημέρα αυτοφροντίδας. Αυτοφροντιστείτε. Πώς λέμε αυτορυθμιστείτε. Είναι 52η επέτειος από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα.

0: Και άλλα λίγο να τα παίρνουμε τα πάνω μας. Παρασκευούλα είναι, Σαββατοκύριακο έρχεται. Εδώ είμαστε λοιπόν για να σας... Βασικά είμαστε εδώ σήμερα όχι μόνο για να πούμε ότι πούμε το πείμα και αυτά, για να πούμε και ευχές, να σας πω bye bye για τους επόμενους περίπου 1,5-2 μήνες. Λοιπόν, αν θέλετε να στείλετε τις καλημέρες σας και οτιδήποτε άλλο θέλετε, τελευταία μέρα της εβδομάδας, τελευταία εκπομπούλα για μένα, γιατί θα πάω στη μαμά πατρίδα, rythmos.com.au. Μπαίνετε, ακούτε, βλέπετε, ενημερώνεστε, στέλνετε και τα μηνύματα και στο chat που υπάρχει, πολύ εύκολα, πολύ απλά. Στέλνετε τα μηνύματάκια στο Messenger Tourism, Facebook, Instagram. Στέλνετε στο live που τρέχει. Παίρνετε τηλέφωνο στο 70-74-88-60. 70-74-88-60. Για να τα κάνουμε όλα σήμερα perfecto. Να βάλουμε και ένα George Margare τώρα. Έτσι να ξεκινήσουμε δυναμικά. Λοιπόν, κατεβάστε φυσικά την εφαρμογή μας, Ρυθμός Radio, Apple Store, Play Store. Πολύ εύκολα τα πράγματα. Αν έχετε συσκευές App, Apple Store. Αν έχετε συσκευές Android, Play Store.
1: Το φύτε βίσκελος Μάρτι, το ποτάνι του διαβόλου.
0: Αθάνατο αυτό το ποτάνι. Λέει να πεθάνει με τίποτα.

Ζάκερμπεργκ. Να στείλουμε μια καλημέρα καταρχήν στο Hong Kong. Hong Kong. Είναι ονόματα αυτά εδώ, Hong Kong. Και πικ πονγκ. Anyway. Καλημέρα λοιπόν στο Hong Kong στο κύριο Κώστα και στην σύζυγό του φυσικά. Καλημέρα στον Πιλάκο τον 434. Καλημέρα στη Βάσο. Καλημέρα Βάσο μου. Στράτο καλημέρα, θα μας λείψει παρέα σου, να περάσει φανταστικά στη μαμά πατρίδα. Γεια σου Βάσο μου αγαπημένο. Καλημέρα στον Νικόλα μου, τον αγαπημένος ο Νικόλας ακροατής και φίλος. Ο Μίστερ Σέλφι μου, καλημέρα, καλό ταξίδι, καλά να περάσεις, καλή ξεκούραση, καλή επιστροφή. Άντε λέει να ησυχάσουμε από τα σέλφι για λίγο καιρό. Ξέρεις τώρα με τη φωτογραφία που μου στείλε σήμερα, με το background που μου έχει στείλει, είναι σαν να έφαγες ελληνικό πρωινό, ξέρεις, μίλκο με... Είναι δώρο, ξέρεις τι λέω. Απ' τη φύση

Να στείλουμε καλημέρες φυσικά όπως γίνεται εδώ στους φίλους μας στις άλλες πολιτείες της Αυστραλίας. Καταρχήν να στείλουμε μια καλημέρα στους φίλους μου εκεί στην ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Σε όλους. Στο Μιχάλη βεβαίως. Στην Αντωνία of course. Στον Γιώργο βεβαίως. Στο Σταύρο που δεν είναι εκεί. Το έχουμε κάνει και αυτό σλόγκαν. Και σε όλα τα παιδιά εκεί που έχουν. Πολλές καλημέρες.

Καλημέρα λοιπόν στην όμορφη Αδελαϊδα, που μπορεί να έχει 10 βαθμούς, θα φτάσει 15 σήμερα με λίγα σύννεφα. Καλημέρα στον Brisbane, στους 23 το θερμόμετρο θα πάει. Καμπέρα, Καμπέρα. Κρυσταλάκι μείον 4 σήμερα. Πολύ κρύο στην Καμπέρα το πρωί, θα φτάσει 12 το θερμόμετρο. Καλημέρα. Καλημέρα Ντάργουν 32. Βροχές στο Χόμπαρ 13. Και εκεί κρύο το πρωί. Καλημέρα στο Πέρθ στους 19. Καλημέρα στο Σίδνεϊ που έχει ήλιο σήμερα. 13 βαθμούς το θερμόμετρο τώρα, στους 17 θα πάει. Λοιπόν, όπως σας είπα, είναι η μέρα του Σιμών Μπολίβα στη Κολομβία, Βενεζουέλα, Βολιβία, στο σημερινό Εκουαδόρ. Η μέρα του ναυτικού στη Βενεζουέλα, η μέρα της αστυνομίας στην Πολωνία και είναι και εθνική ημέρα τεκίλας στις Ηνωμένες Πολιτείες με πρωτοβουλία, λέει, του κλάδου. Αυτοί όλοι έχουν και μία μέρα κάθε, δεν ξέρω τι σημαίνει. Λοιπόν. Τώρα στις γεννήσεις, στους θανάτους. Γιατί έχουμε κάποιες έτσι γεννήσεις τόσο σαν σήμερα, κάποιους θανάτους, κάποιος αναστήθηκε, μπορεί. Απλά να σας πω ότι σαν σήμερα το 1974, χιλιάδες λαού υποδέχονται στο αεροδρόμιο του Ελληνικού το μεσημέρι, μάλλον το πρωί, στις 2 η ώρα το πρωί, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, που φτάνει το Παρίσι. Αυτή την είχαν κάνει, ξέρετε. Έρχονται μόνο όταν είναι να πάρουν καρέκλα. Ενώ το 2008 ο Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη εμφάνιση ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στην καθιερωμένη δεξίωση του Προέδρου της Δημοκρατίας για την επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας συνοδεύεται από την 23χρονη Αφρικανίδα μετανάστρια Γκαντίτζα Σάνκο και κλέβει την παράσταση. Τι τώρα τι ήταν, ήτανε... Το έκανε, ήταν κολπό. Ή την είχε κάνει ένα τύπο παγκόμενα και αυτά και μετά γνώρισε την παγόνα, πώς τη λένε. Anyway, καλά σήμερα γεννιέται η απόλυτη, έτσι, απόλυτη. Όχι για όλους. Τζένιφερ Λόπες, λοιπόν, σαν σήμερα γεννιέται το 1970. Η Τζένιφερ στα 56, παρακαλώ. Δεν χρειάζεται να σου πω ποια είναι η Τζένιφερ Λόπες. Τζένιφερ Λόπες, ξέρετε φυσικά ποια είναι. Λοιπόν, σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή μία πολύ δυνατή, έτσι, γυναικεία προσωπικότητα, η σύζυγος του επιχειρηματία Βαρδί Βαρδινογιάννη, η Μαριάννα Βαρδινογιάννη. Να πούμε ότι, εντάξει παιδιά, τώρα έχει κάνει, είναι από τις γυναίκες που έχουν δώσει πολλά από το χρόνο της, τα χρόνια της γενικότερα, στο να βοηθάει κόσμο. Να πούμε ότι ήταν ιδρύτρια του Συλλόγου Φίλων με Παιδιών με Καρκίνο Ελπίδα και πρέσβυρα καλής θελήσεως της UNESCO. Ένας άνθρωπος ο οποίος πάντα ήταν στο πλευρό των παιδιών με καρκίνο, και αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να τους μνημονεύουμε από τη στιγμή που έχουν κάνει τέτοιου είδους ενέργειες γενικά στη ζωή τους. Δεν υπάρχει η Μαριάννα, άφησε το στίγμα της για τη φιλανθρωπία της, γενικότερα για τις δωρεές της. Μια γυναίκα με πολύ ισχυρή προσωπικότητα που έμεινε στην ιστορία όχι για τα λεφτά της και της σύζυγος του Βαρδινογιάννη, αλλά για ουσιαστικά για αυτά που έκανε, έτσι, που πρόσφερε. Από γι' αυτό. Ήδη έχουν σκάσει μηνυματάκια. Καλημέρα στη Βιργινία μας από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Καλή εκπομπή να έχεις, μια όμορφη μέρα. Καλό ταξίδι. Γεια σου, Βιργινία μου. Καλημέρα στον Πιλάκο ξανά. Και στον Τασούλη που δεν έστειλε. Γιατί αυτοί πάνε μαζί, ξέρετε. Καλημέρα στην Βούλα μου, περαστικά στη Βούλα μας. Καλημέρα, Στάτο μου, από το νοσοκομείο μετά από 12 μέρες. Το έχουμε μάθει. Πήρες ευχές εχθές. Θα βγω, λέει, σήμερα, αλλά όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Άκουσα, φεύγεις για Ελλάδα, καλώς ταξίδι, να περάσετε καλά και με το καλό να μας ξανάρθετε. Εμείς θα ξανάρθουμε, να είσαι καλά εσύ φυσικά, σιδερένια. Καλημέρα στη Σούζη. Καλημέρα, Αλιστάτου, σου έχουμε καλό ταξίδι και να περάσεις ευχάριστα και με το καλό να μας ξαναέρθεις. Καλημέρα στην Μπουμπού που της έχω αδυναμία. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και καλό ταξίδι και καλές διακόπες να έχετε με υγεία. Safe travel. Γεια σου, Δήμητρα. Τι Δήμητρα μόνο.
Έλα μωρέ αρρώστια, ωραία φωτογραφία. Μου έχει στείλει εδώ μια φωτογραφία με το δικέφαλο στο στήθος ο Βασίλης. Είναι δυνατός. Και η καφεδούμπα βλέπω ακόμα πιο δυνατή.

Καλημέρα στον Ευάγγελο. Το όνειρο της Λέσβου, λέει, σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, οι δύο γυναίκες είχαν εργαστεί επί δεκαετίες προκειμένου να εξασφαλίσουν τη συνταξιόδοτηση που ονειρεύονταν. Αφού ολοκλήρωσαν την επαγγελματική τους πορεία, εγκαθάρθηκαν μόνιμα στην Μυτιλίνη μαζί με τα τρία αγαπημένα τους τσιουάουα, επιλέγοντας ένα πιο έρημο τρόπο ζωής κοντά στη φύση και σε μια τοπική κοινωνία που όμως, λέει, έλεγαν στους φίλους της είχε αγκαλιάσει από την πρώτη στιγμή. Ναι. Τι είναι αυτό, Ευάγγελε? Για πάρε να μας εξηγήσεις, σε παρακαλώ. Μην μας κάνεις αφωνία και απεργία τώρα. Πες μας, τι είναι αυτό το όνειρο της Λέσβου, να μου λέει, που γράφει Daily Mail. Δεν κατάλαβα.

0: Καλημέρα ρε Βάγγελε, ρε Βάγγελε.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Δύο γυναίκες, τώρα καθηγήτρες πανεπιστημίου, ήταν στο Σίδνεϊ, δεν ξέρω.
0: Ωραία.
1: Πήγανε σύνταξη, ναι. Πήγανε σύνταξη και πήγανε στη Λέσβο, να μείνουν στη Λέσβο.
0: Τέλεια.
1: Και σκοτώθηκαν προχθές σε αυτοκινηστικό
0: δίκτυο. Ωρε φίλε, τι γράφει η μοίρα, είναι απίστευτο έτσι.
1: Φοβερό,
0: Να περιμένεις πώς και πώς τώρα να συνταξιοδοτηθείς, να πάρεις τα λεφτάκια σου, να πας να αράξεις το νησάκι για να περάσεις.
1: Λέσβο, ναι, Λέσβο.
0: Ρε φίλε, και να πας να σου δεις το τροχαίο, είναι φοβερό, τι σου γράφει η μοίρα να πούμε.
1: Απίστευτο, απίστευτο ρε φίλε. Απίστευτο.
0: Φοβερό, ναι ρε φίλε, πραγματικά.
1: Το διάβασα και τρελάθηκα ρε φίλε. Ναι, είναι είδηση.
0: Ναι.
1: Το έχουν, δεν ξέρω, κάπου θα το βρίσκεσαι. Εγώ πήρα να σου πω καλά να περάσεις. Καλό ταξίδι.
0: Να είσαι καλά, παλικάρι μου, σε ευχαριστώ.
1: Έχει πέσει η θερμοκρασία, έμαθα, 30 βαθμούς, 32, δροσιά, πολύ δροσιά, ωραία. Και εύχομαι να βρεθούμε εκεί, Νέα Ιωνία, Γαλάτσι,
0: ναι, Φωκίωνος. Ναι, φίλε, εννοείται.
1: Φωκίωνος,
0: έχω να πάω πολλά χρόνια, Φωκίωνος θα συναντηθούμε.
1: Φωκίωνος Νέγρη, ρε φίλε.
0: Ναι, Φωκίωνος, να κάνω και μια βόλτα στο πεζόδρομο, έχω πόσα χρόνια, 20-30 χρόνια έχω να πάω εκεί. Ναι.
1: Σοβαρά.
0: Δεν έχω, να πάω από μικρό.
1: Α, έχουν γίνει καινούρια μαγαζιά τώρα εκεί.
0: Την είχαμε παρατήσει γιατί είχε χαλάσει από τον κόσμο και αυτά, τώρα τους ξένους εκεί.
1: Ναι, ναι, όχι.
0: Αλλά τώρα έμαθα, ναι, ότι ξανά έγινε, έρθε στα καλά της,
1: Ναι, ναι, μεξικάνικα, κινέζικα, εστιατόρια.
0: Ωραία πράγματα.
1: Τα άμα θα ξέρεις, ναι.
0: Κοίταξε, τώρα είμαστε εκεί και τι στη Φωκίωνος, τι στο Μικρολίμανο, τι στη Νέα Ιωνία ή στο Νέο Ηράκλειο, ωραία θα είμαστε πάντως.
1: Θα πάρω τηλέφωνο να βρεθούμε στη Φωκίωνος Νέγρη, ρε φίλε.
0: Ναι, παλικάρι, να το πάρεις.
1: Θα συναντηθούμε, δεν ξέρω πώς θα γίνει, στην Αγία Γλυκερία.
0: Τι σε νοιάζει, θα συναντηθούμε, δύσκολο είναι. Έτσι ακριβώς, όπως το λες.
1: Τον άλλο μήνα εγώ θα έρθω.
0: Εντάξει, με το καλό να. Όσοι ταξιδεύουν, φίλοι ακροατές μας ακούνε, να έχουν καλό ταξίδι.
1: Καλό ταξίδι σε όλους. Καλό ταξίδι, καλή επιστροφή σε όλους.
0: Έτσι, ξανά. Ναι, έγινε ρε Βάγκο.
1: Καλό ταξίδι σε όλους. Εντάξει, θα τα πούμε από κοντά.
0: Έγινε πάλι καλό, σε ευχαριστώ.
1: Στην πατρίδα.
0: Στην πατρίδα. Έτσι. Να σε καλά.
1: Γεια σου, Πάτο μου.
0: Γεια χαρά. Έλα σας λέω, μπήκα λίγο φόρτσα. Μπήκα φόρτσα ρε Λάζαρε, μπήκα φόρτσα, καλημέρα.
2: Καλημέρα φίλε μου.
0: Πού είσαι ρε βουνό.
2: Δεν σε έστειλα μήνυμα για να τα πω προφορικά.
0: Καλά εξηγήθηκες.
2: Καλό ταξίδι να έχεις.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, να σε καλά Λάζαρε.
2: Να περάσετε με την κυρία σου υπέροχα. Εύχομαι να ξαναρθείς, γιατί η Ελλάδα είναι λίγο μάγιστα, σας κρατάει εκεί.
0: Εντάξει, τώρα το ξέρω, αλλά δεν είναι. Θα ξαναρθώ, όσο μάγιστα και να είναι, και η Αυστραλία είναι μάγιστα. Να τα λέμε γι' αυτά.
2: Και από αυτό που έγινε με τη Δημήτρη και κανένας, σκέφτομαι από χτες, φίλε, θέλω να πεις τη γιαγιά σου,
0: ναι,
2: ότι την αγαπάμε και τη σκεφτόμαστε όλοι του ρυθμού εδώ πέρα.
0: Εγώ σας είπα, θα προσπαθήσω να σας πάρω και συνέντευξη, να στείλω εδώ να την ακούσετε.
2: Γιατί δεν βλέπω να τη θυμάται και κανένα τρόπο.
0: Δεν.
2: Και ειδικά από του παλιού. Δεν βλέπω να τη θυμάται και κανένα.
0: Του παλιού, όχι, δεν του θυμούνται, ρε. Δεν του θυμούνται.
2: Γι' αυτό να την πει στη γιαγιά ότι την αγαπάμε και τη σκεφτόμαστε όλοι.
0: Θα τη το πω, Ελάζα, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, παλικάρι μου. Σε ευχαριστώ.
2: Καλό ταξίδι και να προσέχει, φίλε μου.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ για τι ευχέ.
2: Να είσαι καλά.
0: Γεια σου, ρε Ελάζα, να είσαι καλά. Για χαρά.
2: Γεια σου, δεν πάει.
0: Σταυρώνε, αγαπημένα, καλημέρα.
3: Καλημέρα φίλε, καλό ταξίδι να έχεις, καιρός, να πας και να έρθεις, θα τα πούμε και εκεί και εδώ.
0: Και εκεί και εδώ.
3: Δεν μου λες, ναι. Και εκεί και εδώ. Να κανονίσεις, να βρεθούμε με το Βαγγέλη, να είμαι και εγώ μαζί.
0: Ναι, αυτός και από εκεί, από τα μέρη σου.
3: Θα είναι πολύ ωραίο.
0: Από τα μέρη σου είναι αυτός.
3: Εντάξει, θα είναι ωραίο άμα που είναι και ο Βαγγέλης.
0: Ναι.
3: Θα το γνωρίσω κιόλα.
0: Κοίτα, όσοι μπορεί, αναλόγως τώρα, όσοι ακροατές ακούνε και είναι, κάνουμε μια έτσι σούμα όλοι μαζί να φάμε, να πιούμε κανένα καφέ.
3: Γιατί όχι, ναι.
0: Σε ξένο έδαφος.
3: Ναι. Τι ξένο έδαφος.
0: Σε καλά, ρε παιδί μου, ναι, εντάξει.
3: Ναι, και καλά, ναι. Εντάξει, θα έχουμε πλάκα. Λοιπόν, Τα λέμε.
0: Γεια σου ρε Σταυρόνε, να προσέχεις. Γεια σου παλικάρι μου. Τώρα που ακούω Μπατή και βλέπω και Θεσσαλονίκη, να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ κέρδισε χθες τη Δυναμό Κιέβου με 2-3 και ο Παναθηναϊκός, επιτυχίες και δύο ομάδες να περάσουν φυσικά.

0: Καλημέρα στον Τασάρα. Καλημέρα Στάδο, καλημέρα στους ακροατές. Καλημέρα και στην Παναθηναϊκάρα. Θα σε πάρω για τις ευχές κατά τις 12 και 45 λέγει, να κάνεις μέχρι τις 2. Ναι, εντάξει. Στο παχύλιες δυο φορές. Λοιπόν, αυτό τώρα που έλεγε ο Ευάγγελος, το διαβάζω. Είναι πολύ συγκινητική ιστορία. Μιλάμε για μια ιστορία που κρύβεται πίσω από ένα τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε πριν από λίγες ημέρες στη Μυτιλίνη και κόστησε τη ζωή σε δύο γυναίκες από την Αυστραλία, την Λένη και την Μάργαρετ, που είχαν αφήσει πίσω τους τη ζωή που είχαν χτίσει εδώ στην Αυστραλία, αποφασίζοντας να ξεκινήσουν έτσι ένα νέο κεφάλαιο στο νησί που μία από τις δύο αγαπούσε εδώ και δεκαετίες, το χειροτευτεί, το νησί της Λέσβου. Το έχει ερωτευτεί για προσωπικούς όσο και για ακαδημαϊκούς λόγους. Λοιπόν, ακούσατε τι έγινε. Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε σε ένα δρόμο που συνδέει την Παναγιούδα με την Μόρια. Οι δύο γυναίκες επέβαιναν σε ένα μικρό ηλεκτρικό όχημα το οποίο, κάτω από συνθήκες που εξακολουθούν να ερευνούν οι αστυνομικοί, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Οι γυναίκες υπέκυψαν στα τραύματά τους. Και οι δύο, το θέμα είναι ότι με αυτά που λέει Daily Mail, οι δύο γυναίκες είχαν εργαστεί για δεκαετίες με στόχο να μπορέσουν να εξασφαλίσουν τη συνταξιοδότηση που ονειρευόντουσαν για να πάνε να μείνουν στη Μυτιλίνη μόνιμα. Και αφού το καταφέραν αυτό, να δείτε ρε παιδί μου, τι παγίδες κρύβει αυτή η ρουφιάνα η ζωή, να πούμε. Γι' αυτό ποτέ λες, σου λέει, μην κάνεις πρόγραμμα. Μην κάνεις πρόγραμμα, μόνο. Απίστευτη ιστορία. Καλημέρα κυρία Ευστρατεία μου αγαπημένη.
1: Καλημέρα Στράτο αγαπημένη μου, τι κάνεις?
0: Καλά είμαι, δόξα τω Θεώ.
1: Χαίρομαι που σήμερα φεύγεις, πήρα να...
0: Όχι σήμερα, τη Δευτέρα φεύγω. Αλλά,
1: τη Δευτέρα είναι πρώτα Θεός, να έχετε καλό ταξίδι με την οικογένειά σου και με καλό να πάει να αγκαλιάσεις τους γονείς σου εκεί πέρα, να είσαι πάντα καλά. Να περάσεις ωραία Στρατάκο μου.
0: Να πάμε λίγο να γεμίσουμε μπαταρία.
1: Να ξανάρθουμε φορτσάτη. Ναι, μανουλή
0: μου. Το δικό σου τον είδα. Εκεί μια χαρά ήταν στο φούρνο του, είχε την τροπιτούλα του με την βερμουδίτσα του. Καθότανε άρχοντας.
1: Καλά περνάς.
0: Πώς να μην περνάει καλά, αφού είναι ερωτευμένος αυτός με την Ελλάδα.
1: Ναι, πες μου, δεν ξέρω γιατί βρεσκόμαστε.
0: Έλα τώρα που δεν ξέρεις γιατί, κάνεις πως δεν ξέρεις τώρα.
1: Από εδώ γεννήθηκε.
0: Και τι έγινε που γεννήθηκε εδώ? Να μην τον έκανες τόσο πολύ έτσι Έλληνα και αν του αρέσει η Ελλάδα, εσύ φταίς.
1: Πήγε σχολείο εκεί πέρα Στράτο, γι' αυτό.
0: Να πας και εσύ σιγά σιγά στο νησάκι σου το αγαπημένο και να αράξεις, να μυρίζεις ιόδιο και να απολαμβάνεις τον ήλιο.
1: Άρε, να σε έβλεπα κοντά μου τώρα και θα έφερα να χαστού κάπου. Στράτο μου, τι να πω, δεν ξέρω. Στράτο,
0: έλα.
1: Να πω καλημέρες αγάπη μου.
0: Να πεις.
1: Ναι, καλημέρα στην κυρία Παολίνα, στην κυρία Ανδριάνα, στην κυρία Θανασία, στην κυρία Βούλα Χάρικα που είναι καλά, η Παναγιά να είναι μαζί της, και στην κυρία Άννα και στην κυρία Σοφία να είναι, και όλος ο κόσμος να είναι καλά Στράτο μου.
0: Όλος ο κόσμος, εννοείται αυτό.
1: Ναι, ματάκια μου, όλους, γιατί δεν ακούς τίποτα καλό, τίποτα.
0: Γι' αυτό να απολαμβάνετε τη μέρα. Και ναι, τα άλλα θα τα βλέπουμε από αύριο. Από αύριο θα βλέπουμε. Κάθε μέρα είναι ξεχωριστή. Η μόνη μέρα που μπορούμε να κάνουμε πρόγραμμα είναι αυτή. Εχθές πέρασε, ναι. Αύριο δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Μόνο το σήμερα πρέπει να βλέπουμε.
1: Πάμε όταν ακούω, όπως είπε για τις δύο γυναίκες.
0: Ναι, μα είδες τώρα.
1: Εγώ στο Sky.
0: Είδες.
1: Στο Sky το έδειξε. Λέω, κοίταξε η Παναγιά, λέω, κοίταξε.
0: Όλη τη ζωή τους κάνουν το πρόγραμμα να κάνουν αυτό που τελικά το πετύχανε, ναι, και πήγανε και σκοτωθήκανε οι γυναίκες στη Μυτιλίνη.
1: Ναι, με το
0: κάρο,
1: τι να έχω, δεν ξέρω. Γι' αυτό θέλει προσοχή Στράτο, γιατί αγόρι μου,
0: προσοχή.
1: Εσύ μπορεί να πηγαίνεις καλά, αυτό καμιά πράγμα έλεγε το Τζίμι και νευρίαζε. Εσύ πας καλά, αλλά ο άλλος δεν πάει καλά.
0: Έτσι ακριβώς, θέλει προσοχή.
1: Όπως το είπες προχτέ, έχει τρελαθεί ο κόσμος, εγώ το λέγω. Και μάλιστα είπα να σε πάρω, λέω, τον άντρα μου, το λέω του Στράτο, ότι ο κόσμος τα έχει χαμένα.
0: Ναι, ναι.
1: Όλος ο κόσμος από τότε με το κορονοϊό και δότε, δεν πάει καλά η ζωή. Και ο καιρός δεν πάει καλά, το κλίμα δεν πάει καλά εδώ Στράτο. Τέτοιο κρύο χειμώνα ποτέ δεν είχαμε.
0: Έλα, εντάξει ρε και Αυστρατεία μου, είχαμε τώρα, μην το λες τώρα, έκανε και κρύο τώρα. Εγώ θυμάμαι, όταν έπιανε τα κρύα εδώ πέρα, σου ξερίζωνε
1: τότε. Ναι, αλλά δεν έχει πολύ, έχει υγρασία
0: πολύ. Έχει, πάντα έχει. Εντάξει, τώρα ότι έχουν μικρύνει λίγο οι εποχές, ναι, Το καλοκαίρι είναι 20 μέρες.
1: Η κόρη μου πάρε, λέει, το μηχάνημα. Τι να τα κάνω, στρατό.
0: Ποιο μηχάνημα?
1: Τα κουτσουά, τα έχει για την υγρασία.
0: Α, να το πάρεις, ναι, ναι, να το πάρεις.
1: Ναι, αστράτο τα κουτσουά, ξέρεις πόσα πέταξα, αγάπη.
0: Τι θες, αυτό όμως είναι καλό, η υγρασία είναι το χειρότερο πράγμα. Και φαίνει και μούχλα, και μούχλα να είναι επικίνδυνη, να την προσέχετε.
1: Ναι, το ξέρω, στρατό, τι να κάνω. Ωραία, τα αγάπη μου, σ' αφήνω.
0: Γεια σου, κύριε Στρατεία, να είστε καλά.
1: Να είστε μια χαρά, να πάτε με χαρά να γυρίσετε, να είστε γυρί και σιδερένοι όλη η οικογένειά σου. Τι να κάνω, άμα πάρει στο τζίμπα, δεν πιστεύω να πάρτείτε.
0: Γιατί, αφού Αθήνα είναι για αυτό.
1: Να πάρει.
0: Μην το λες έτσι, να πάρθουμε, γιατί θα μας παρεξηγήσουν κιόλας. Και αυτό είναι και δύο μέτρα να.
1: Ναι, να πάρει τηλέφωνο.
0: Ναι, έτσι πες, ναι.
1: Ναι, ναι, βρεστρά.
0: Γιατί πλέον ζούμε σε άλλες εποχές. Είμαστε και, ξέρεις, λίγο πλέον οι εποχές μας είναι. Ναι. Είμαστε λίγο σπαστοί. Bye bye.
1: Καλό ταξίδι να έχετε.
0: Γεια σου, αγαπημένη.
1: Θα μας στεναχώρησες, ωραία.
0: Έλα μου, εντάξει, εντάξει.
1: Ναι, ναι, ναι, εγώ έχω πέσει σε μελαγχολία.
0: Έλα, να μην πέσει.
1: Γιατί κάθε πρωί τα ανοίγω και σ' ακούω.
0: Εντάξει τώρα, θα ακούσει. Θα δούμε τι θα ακούσει. Θα ακούσει, έχει να ακούσει τώρα.
1: Ναι, ναι. Τι να κάνουμε. Εντάξει, θα ακούμε τον Νίκο, θα ακούμε.
0: Θα ακούσει όλες τις
1: καρδιές. Τον Νίκο τον ακούω, τον Καραβίμα.
0: Θα ακούμε να δω, μπορεί να φτιάξουμε και κάτι. Θα δούμε, έχω κάτι στο μυαλό μου, όχι από εβδομάδα, στο επόμενο.
1: Κάτσε μου, ό,τι μπορεί να κάνει.
0: Έγινε.
1: Εντάξει, αγαπητέ.
0: Γεια σου, γεια σου, αγαπημένη.
1: Γεια, γεια. Πέταξα τη
0: βέρα μου. Να στείλω μια καλημέρα στην Αναστασία. Ελευθερώ. Τώρα ρε, Αναστασία. Σε ευχαριστώ για τις ευχές, λέει. Καλό ταξίδι, καλό να περάσετε, καλό καλοκαίρι. Θέλω να μου πεις, Αναστασία, γιατί στο όνομα έχετε δύο ονόματα. Ποιος είναι τώρα, η Αναστασία ή ο Νίκος?

0: Αντουάν, τι έγινε, αγοράκι μου, θα μου πεις ευχή, κάτσε. Δηλαδή, έχει στείλει μήνυμα αυτό και όταν στείλει μήνυμα, κάτι να πει.
1: Αρδά και γάνα, παρθούμε.
0: Να το παλικάρι μου, μην ακούσει, παρσίμο κατευθείαν.

0: Τι να σας πω τώρα, να σας πω. Κακά, να σας πω καλά. Να σας πω ότι υπάρχουν πολλά φαρμακεία που αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις φαρμάκων. Να στα λέω τέτοια πράγματα. Και ειδικά φάρμακα που έχουν να κάνουν με το άσμα, τη βροχίτιδα ή κάποια έτσι αναπνευστική ασθένεια. Πραγματικά κάνουν αγώνα δρόμου για να βρουν ένα δημοφιλές έτσι συνταγογραφόμενο φάρμακο. Με την παγκόσμια κρίση εφοδιασμού να προβλέπετε ότι θα διαρκέσει για χρόνια. Ένα φάρμακο λέει Βεντολίν που έχει σαλβουταμόλη και χρησιμοποιείται για όλα αυτά τα αναπνευστικά. Υπάρχει έλλειψη λοιπόν γενικότερα. Λοιπόν, πάμε στο Βασίλη και μετά στο Μπάγκα. Έλα τρελούλη Βασίλη.
1: Πάλι τρελό με λες ρε Κουζουλή.
0: Γιατί δεν είσαι λογικός.
1: Εγώ είμαι τρελός, εσύ είσαι κουζουλός.
0: Εγώ είμαι θεότρελος.
1: Εγώ είμαι τρελός, εσύ είσαι κουζουλός.
0: Εσύ έχεις και δίπλωμα όμως. Δεν είμαστε το ίδιο.
1: Άκουσε αγοράκι μου, άκου τι θα ακούσεις τώρα.
0: Ναι.
1: Ροή ειδήσεων.
0: Ροή ειδήσεων, ναι.
1: Πύρινος κλειός στην Ισπανία, εκδηλώθηκε δήμον με 3.500 κατοίκους 60 χιλιόμετρα από τη Μαδρίτη.
0: Ωραία, δεν πάω εκεί.
1: Πέθανε ο Ιάπωνας Κόζο Οκαμάτο, δράση της πολύ μικρής επίθεσης στο Ισραήλ το 1972.
0: Ναι, τώρα τι πήρε να μου πεις, σαν σήμερα.
1: Περίμενε. Άκου μόνο, μη μιλάς.
0: Έλα λέγε, γιατί έχω γραμμές.
1: Βραζιλία.
0: Ναι.
1: Αφροποκτονίες στο χαμηλότερο επίπεδο το 2025. Ναι. Ρεκόρ οι γυναικοκτονίες.
0: Ναι. Τώρα πήρες να μου κάνεις ρεπορτάζ, να μου πεις καλό ταξίδι.
1: Περίμενε. Αυτό άκουσε τώρα. Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης οι εκδηλώσεις της μνήμης για τα 104 θύματα στο Μάτι.
0: Ωραία.
1: Τραγωδία στη Σύρο από 40 χρόνια για σώστρια του ΕΚΑΒ που τη
0: μαχαίρωσαν. Για δελτία
1: ειδήσεων. Και υπήρχε καυγάς θα...
0: Να πάει να μάθεις νοηματική, να τα κάνεις μετά με νοήματα.
1: Περίμενε.
0: Έλα τώρα,
1: άκουσε αυτό.
0: Έλα, λέγε.
1: Αρνητική πρωτιά στην Ελλάδα,
0: ναι.
1: Σε θανάτους από καρκίνα, καρκίνο και καρδιακιά στην Ευρώπη.
0: Ναι. Έγινε.
1: Το κατάλαβες σου λέω.
0: Ναι, το κατάλαβα. Να σε καλά, Μπυλακό.
1: Καλό ταξίδι και καλά γυρίσεις πίσω.
0: Έγινε, να σε καλά, bye.
1: Γεια.
0: Ευχαριστώ, bye. Πού είσαι ρε Παγκαλός?
2: Και τώρα δουλεύω, από αυτό. Άμα ρωτήσεις, με έχουν πάρει το βράδυ, ό,τι ώρα με παίρνουν, στη δουλειά με επιτυχία.
0: Εντάξει, έχω
2: τόσο πολύ
0: καλό.
2: Δουλειά.
0: Μάζεψε χρήμα για να το χαλάσεις όταν θα φύγεις.
2: Τι να χαλάσουμε, κάτσε να δούμε, θα πάμε, θα φτάσουμε.
0: Όχι ρε Γκαντέμι, μη λες τέτοια πράγματα. Γιατί να μην δεν φτάσουμε.
2: Βέβαια η Γκαντέμια. Δεν ξέρω αν είναι στο 7 News ή στο 9 News που έχουν χωρίσει σε πτήση.
0: Ναι, ναι, ένα, δύο, τρία.
2: Σε τριγυδότα, ναι. Τρία, τέσσερα.
0: Ναι, εντάξει.
2: Τα ίδια.
0: Ναι, προς το παρόν όλα δουλεύουν κανονικά. Δεν υπάρχει πρόβλημα.
2: Κοίτα, ναι. Απλώς και ποτέ δεν ξέρουμε ποτέ. Απλώς και ποτέ.
0: Άμα ρε, πάω. Άμα μου. Το πλάνο μπει πιο. Πάντως αυτή τη στιγμή που βλέπω το ραντάρ. Το fly radar που δείχνει live τα αεροπλάνα, γίνεται έτσι χαμός και στο Κατάρ και στο Ντουμπάι. Όσοι πηγαίνουν από εκεί.
2: Πετάνε. Δεν είναι ότι σταματάνε. Απλώς και πάλι μη λίγο το αεροδρόμιο, λίγο πανικός, λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Ένα πλάνο μπει, αυτό τίποτα άλλο. Δεν είναι.
0: Ναι,
2: όχι ότι θα πάμε στο Ρωσία. Σημαίνει ότι είναι 100% γίνεται.
0: Α, εσύ πας μέσω Ρωσίας, ε.
2: Ναι, ναι. Έχω ένα πλάνο B, πάντοτε. Ναι. Είπα, όσο και ασφαλίζω, μπορώ να το έχω.
0: Κάτσε, μην πετάνε κανονικά από κάτω και σταματήσουν από εκεί.
2: Ναι, γι' αυτό σου είπα. Πάντοτε ένα πλάνο B όλοι να έχουν.
0: Ναι,
2: αυτό, τίποτα άλλο. Να σου πω.
0: Έλα.
2: Άμα παίξει κούλα με τα δατρά μου, το κάνω φιλικό, θα τα πούμε.
0: Εννοείται, ρε φίλε. Εγώ πάω και να μην παίζει και η ΑΕΚ. Εγώ γενικά πάω και βλέπω μπαλίτσα. Μπορεί να πάω να δω και το Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, χωρί για την πλακίτσα πάω και βλέπω γιατί μου αρέσει το γήπεδο. Ναι,
2: ναι. Εντάξει. Να σου πω κάτι, στα φιλικά ξέρετε γίνεται πιο πολύ, γίνεται βαβούρα.
0: Ακάθα.
2: Δεν του αρέσει ο ένα, γιατί πέραν αυτό, γιατί πέραν το άλλο, γίνεται βαβούρα ανάμεταξύ του.
0: Εσύ πότε φεύγει?
2: Εγώ τι είσαι 10 μέρες.
0: Ωραία. Εντάξει.
2: Κατάλαβε, σε 10 μέρες. Έτσι κι αλλιώ θα με πάω Περιστέρι, μετά πάω Κερατέα.
0: Θα τα πούμε στο Κερατέα. Θα τα πούμε, θα πούμε καφέ Περιστέρι, Νέο Ηράκλειο και εσύ δίπλα.
2: Κορώνη, πάω Νάκαυτο, Νότιο Βοϊκό. Είμαι
0: full booked. Κάπου, ναι, κάπου θα τρακάρουμε.
2: Κάπου θα τρακάρουμε. Αλλά σου λέω, άμα παίξει με μπαλίτσα,
0: ναι, ρε, τα ναι,
2: νύχτα να τρώμε στην ΑΕΚ, δεν έχω πρόβλημα να πάω. Δεν είναι.
0: Όχι, ρε, πάμε, ρε.
2: Καλό ταξίδι.
0: Να έρχεσαι εσύ, καλό ταξίδι, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Καλή ξεκούραση. Καλή ξεκούραση και ηρεμία, γιατί αυτό μας λείπει, ηρεμία. Τώρα. Το μεγάλο μυστικό για την ηρεμία είναι να κλείσουμε το κινητό, αλλά το κινητό δεν μπορούμε να το κλείσουμε.
0: Δεν μπορώ να το κλείσω το κινητό, δυστυχώς.
2: Τρέχουν δουλειές. Ούτε κι εγώ. Συνήθως το κλείνω το κινητό, πίστεψέ με, το κλείνω.
0: Ναι, ναι, αλλά δεν γίνεται.
2: Λέω γιατί... αυτές 30-45 μέρες να ξεκουραστούμε, αλλά αυτή τη φορά όχι να το κλείσω. Δεν ξέρω, μήπως έχω και δύο κινητά κάτω.
0: Δεν μπορώ. Και εγώ δεν μπορώ να το κλείσω.
2: Γιατί αλλιώς δεν ηρεμούμε.
0: Δεν μπορώ. Και είναι και οι ώρες περίεργες που μπορεί να χτυπάει και την ώρα που κοιμάσαι.
2: Τώρα είπες μεγάλη κουβέντα.
0: Γιατί όταν η Αυστραλία ξυπνάει, εκεί κοιμόμαστε, κατάλαβες.
2: Όχι, πάμε για γλέντι εμείς. Όταν η Αυστραλία ξυπνάει, 11 η ώρα εμείς πάμε για απάτη. Τότε βγαίνουμε. 11 η ώρα βγαίνει, 11 και 12.
0: Ενώ ρε παιδί μου, ότι μπορεί να χτυπήσει το τηλέφωνο τώρα τις ώρες που κοιμάσαι. 5-6
2: ώρες. Ναι, εντάξει, αυτό είναι, ναι, αυτό. Τίποτα. Καλή διασκέδαση, καλή ξεκούραση, προσοχή σε εσένα και την κυρία Ταλίδου. Της εύχομαι τα καλύτερα και πραγματικά να πάει να ξεκουραστεί. Τα άλλα, ξέρουμε, καλή επιστροφή να έχουμε.
0: Ναι, ναι, αυτό.
2: Και ένα καινούριο έχω βρει τώρα. Το έχω πει σε 2-3 και του
0: τι.
2: Και καλή τύχη. Όταν γυρίσουμε, τι θα βρούμε.
0: Τι είναι.
2: Καλή τύχη. Ναι. Όταν γυρίσουμε, τι θα βρούμε, ρε παιδί μου. Τι θα βρούμε όταν γυρίσουμε.
0: Τι θα βρούμε, ρε φίλε. Θα βρούμε.
2: Δεν ξέρω, ρε φίλε, με αυτά. Δεν ξέρω, πολλά κουφάκου. Κάτι κουφάκου. Άσε. Εντάξει, δεν θέλω να τα πω στον αέρα. Να πάμε και να γυρίσουμε όμορφα και ωραία.
0: Έγινε. Αυτό.
2: Να πάμε να γυρίσουμε. Ναι, ναι. Γι' αυτό λέω καλή μα τύχη. Τι θα βρούμε. Και υπομονή σε αυτού που θα μείνουν εδώ. Ήρωε είναι. Τέλος πάντων, καλή συνέχεια,
0: έλα. Καλημέρα. Τι γιατί το έχεις κόψει η Αναστασία το επίθετο, δεν κατάλαβα. Δεν θες να σε βρίσκουνε. Έγινε τρέλα μεγάλη.

θα πάμε μέχρι το διαλυματάκι με ανεβαστικές μουσικές. Δηλαδή θα τα παίξουμε και κατεβαστικές. Είπαμε, δεν είναι όλα up, είναι και up και down.

0: Πάντως, παιδιά, γενικά ο κόσμος είναι τρελαθή, έτσι. Ναι, μιλάμε για ψήλου πίδημα. Μπορεί κάποιος να σκοτώσει κάποιον άλλον. Να είναι φοβερό αυτό που γίνεται. Δεν έχει πλέον η ανθρώπινη ζωή καμία αξία, νομίζω, για κάποιους. Δεν ξέρω τι έχουμε πάθει. Όπου να γυρνάω, πηγαίνω Αυστραλία, πηγαίνω Ελλάδα και βλέπω μπροστά μου. Πήγε άλλη να εισπράξει 3 απλήρωτα ενίκια. Και ο άλλος την έστειλε κανονικά. Του λέει: δώσε μου τα 3 ενίκια μου χρωστά. Τι θες εσύ, γιατί δεν μου το παίρνεις έτσι, μου το κάνεις αλλιώς. Λογομαχία, κουβέντα στην κουβέντα, κουβέντα στην κουβέντα. Πήρε ο άλλος το μαχαίρι που χρώσταγε, που ήταν με σπίτι, ο μάγκας. Την έστειλε τη γυναίκα, να πούμε. Μια γυναίκα η οποία προσφέρει στην κοινωνία, διασώστρια του ΕΚΑΒ, έτσι. Ξέρω. Ο άλλος πήγε, σκότωσε τον δικηγόρο, ο Αιγύπτιος. Τώρα δεν ξέρω τι αλυσφαιρίσια έχανε, από ό,τι μου λέγανε και εδώ, περίεργη δολοφονία. Αλλά όλα τα λεφτά εχθές, οι εικόνες από το μάτι, έτσι. 8 χρόνια περάσανε. Λες και ήταν εχθές. Γεια σου, Όλγα μου.
1: Πώς είμαι, με κατάλαβες?
0: Αφού σε έχω φακελωμένη εδώ πέρα, σε έχω βάλει στα files. Βέβαια.
1: Μπράβο σου.
0: Τι νομίζεις, έτσι θα σ' άφηνα?
1: Γι' αυτό είσαι έξυπνος. Πολύ καλός. Πού με θυμήθηκες?
0: Τι κάνεις, κοπέλα μου?
1: Τώρα χρόνια να αποφεύγεις.
0: Εντάξει, μωρέ, θα φύγουμε, θα γυρίσουμε, να κάνουμε.
1: Αυτό είναι. Θέλω να έχεις το καλύτερο του καλοκαίρι.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να περάσει καλά με τη γονή σου. Να τους δώσει χαιρετισμούς.
0: Θα τους δώσει.
1: Να τους δώσει αγάπη, χαρά.
0: Όλοι θα χαρούν.
1: Αλλά όχι δάκρυα.
0: Εντάξει, αλλά τώρα, όχι δάκρυα. Αυτό είναι σχετικό. Αυτές οι ανταμώσεις.
1: Ναι, δακρύζω που μιλάω.
0: Μη στεναχωριέσαι.
1: Τέλος πάντων, που φεύγει κάποιος, δεν μπορώ να τα πω καθαρά.
0: Μην δεν χρειάζεται, εδώ θα είμαστε. Τώρα πάμε να περάσουμε. Και εγώ στεναχωριέμαι με εσάς που στεναχωριέστε. Μην το κάνουμε αυτό. Γι' αυτό έχω βάλει και τραγουδάκια σήμερα, έτσι να λίγο να ανέβουμε στην αρχή.
1: Εντάξει. Αλλά να δώσει χαιρετισμού στη γονή σου.
0: Θα δώσω, αγαπημένη μου, θα δώσω. Θα δώσω, ευχαριστώ πολύ.
1: Και να είσαι πάντα καλά.
0: Και εσύ να είσαι καλά, και εσύ χαρούμενη και χαμογελαστή. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Αγαπητός.
0: Σε ευχαριστώ Όλγα μου, να είσαι καλά.
1: Ωραία, στράτε μου.
0: Γεια σου, θα τα ξαναπούμε γρήγορα. Και εγώ.
1: Εντάξει.
0: Γεια σου αγαπημένη μου, σε ευχαριστώ. Γεια χαρά.
2: Στα αστέρια και πετάω, στα αστέρια και πετάω, μ' αγαπάς και σ' αγαπάω.
0: Καλημέρα στον Γρηγόρη.
2: Έχω αγάπη.
0: Γρηγόρης, ρε Γρηγόρη, από πού μας ακούς τώρα, από την Αμερική ή από την Πάτρα, για να καταλάβω.
2: Έχω αγάπη τόση.
0: Μας έρχεται καλό Σαββατοκύριακο, χαιρετισμούς όλη την ομογένεια. Ο Γρηγόρης και θέλει τη Ρόζα αργότερα, ναι. Αν μείνεις εδώ να τα ακούσει.

Λοιπόν, όπως σας είπα και χθες, εικόνες από το μάτι. 8 χρόνια περάσανε από την τραγωδία με τους 104 νεκρούς και φυσικά πόσοι άλλοι εγκαυματίες. 104 λοιπόν φωτεινά φαναράκια ταξίδεψαν στα νερά της θάλασσας, φωτίζοντας το σκοτάδι στη μνήμη των 104 ανθρώπων που έχασαν τόσο μα τόσο άδικα τη ζωή τους. Ήμουνα στην Αθήνα τότε. Νοπές οι μνήμες, όπως καταλαβαίνετε, από τους συγγενείς. Ανοιχτές οι πληγές. Ακόμα ζητούν δικαίωση τα θύματα και εξηγήσεις. Ενώ οι αποζημιώσεις που επιδικάστηκαν μέχρι σήμερα για την υπόθεση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τις χαμένες ψυχές, όπως καταλαβαίνετε, ούτε κλείνουν τις τρύπες στις καρδιές των συγγενών. Ξαναζούν οι άνθρωποι αυτές τις μέρες δραματικές στιγμές, τις οποίες βίωσαν αντιμέτωποι με αυτό το φοβερό ορμητικό μέτωπο της πυρκαγιάς που αποτέφρωσε το βιός και τις ζωές των δικών τους ανθρώπων.

0: ποτέ ξανά, αυτό μόνο.
1: Να σε καμαρώσω πρώτη στο χορό, πρώτη στο χορό.
0: Αλλά δεν είναι αυτό οι εικόνες, είναι και κάποια άλλη Ελλάδα που ζει και έχει μια διαφορετική άμυνα.
1: Σ' αγαπώ, Παναγιά μου, εγώ.
0: Έβλεπα χθες πανηγύρια, χαμός. Κλαρίνα, Προβατούνα, Γουρνοπούλα και social media στο full. Η αλήθεια είναι ότι το ελληνικό πανηγύρι σε κάθε πόλη και χωριό πλέον γνωρίζει μια εντυπωσιακή έτσι αναγέννηση, έτσι. Καθώς μετατρέπεται από ένα τοπικό έτσι παραδοσιακό γλέντι σε μαζικό καλοκαιρινό γεγονός με μεγάλη απήχηση, προσέξτε εδώ, κυρίως στις μικρότερες ηλικίες. Και αυτό είναι που με ευχαριστεί πάρα πολύ, γιατί οι μικρότερες ηλικίες είναι αυτές που θα συνεχίσουν όλο αυτό. Έτσι, να τα λέμε αυτά. Να τα λέμε αυτά, γιατί μ' αρέσει που βλέπω τους νέους στα πανηγύρια. Να σας πω ότι για όσους έλεγχοι να είναι το πολύ 16-18 ετών, πριν από περίπου μια 20ετία και πλέον, ήταν με βεβαιότητας εντελώς αδύνατο να φανταστούν ότι το πανηγύρι στο χωριό συνήθως στην πατρίδα τους, στην ιδιαίτερη των γονιών τους, θα γινόταν με αυτό το στυλ. Όλοι πλέον ευπρόδεκτοι στα πανηγύρια.
1: Ήταν λάθος μου, πες πως ήταν τρέλα μια στιγμή.
0: Πλέον τα πανηγύρια υπάρχουν, είναι full στα social media. Live τα βλέπουμε. TikTok, Facebook, Instagram. Μάλιστα υπάρχουν και σελίδες όπως πανηγυρίζω.gr ή πάμε πανηγύρια.gr, που τα είναι εφαρμογές που τις βάζεις και κατευθείαν σου έρχεται πότε έχει πανηγύρι και πού, ποιος. Μύκονο τώρα, βλέπεις Μύκονο και πάνε και γίνεται χαμός σε πανηγύρι. Πού στη Μύκονο, που ήταν γαλλικά και πιάνο όλοι και το παίζανε high side. Προχθές έλεγα το Βελισσάρι στη Μύκονο. Ναι, θα αλλάξω γειτονιά, έλεγε εκεί στο... Γιατί όχι. Είναι αυτό που λέμε for the festival, για τα πανηγύρια. Πάντως αν εξαιρεθούν κάποια διαχρονικά χαρακτηριστικά όπως τα κλαρίνα και τα κοψίδια, τα πανηγύρια πλέον είναι ομολογουμένως αγνώριστα. Είναι trend πλέον, ιδιαίτερα για τις νεότερες ηλικίες. Έχουν πάψει να το αντιμετωπίζουν, ρε παιδί μου, ως ένα πολιτιστικό απολίθωμα που λέγανε το χωριό, το πανηγύρι. Τώρα πλέον όλοι οι πιτσιρικάδες πάνε πανηγύρια. Πάω χωριό σου, λέει, θα πάω στο πανηγύρι. Τι ωραίο. Είναι, πώς να το πω, ρε παιδί μου, πλέον είναι must, είναι hot, είναι προχώ.

Και γιατί να μην είναι, δεν κατάλαβα. Εν τω μεταξύ, ξέρετε, από την άλλη έχουμε και τους γκουρμέ. Έχουμε τους γκουρμέ, έχουμε τους βίγκαν, αυτούς τους πουρίστες, ξέρω εγώ, που σνομπάρουν την κουλτούρα των πανηγυριών, αλλά δεν ξέρουν τι χάνουν τα κορόιδα. Αργά ή γρήγορα θα πάτε και εσείς προς τα εκεί, που το παίζετε και καλά, σαν χάσει σαν κοινωνία και δεν πάτε στο πανηγύρι. Όξο! Κράκανε ο τέτοιος για να πάτε, αλλά δεν θέλετε. Θα πάτε κάποια στιγμή όλοι εσείς οι haters εκεί, θα περάσετε το πανηγυράκι, θα φάτε το σουβλάκι, θα πιείτε την πυρίτσα, θα χορέψετε, θα έρθετε σε άμεση επαφή με τον διπλάνο σας. Έτσι είναι. Να μην τρελαίνεστε. Να πούμε ότι διοργανώνονται κατά μέσο όρο περίπου στα 25 πανηγύρια σχεδόν κάθε βράδυ σε όλη την επικράτεια, από τη Ροδόπη μέχρι την Κρήτη. Και ο κόσμος πηγαίνει, τα γεμίζει. Όσο αφορά ειδικά τους νέους, το πανηγύρι χωριού παλιά ήταν μια καθιερωμένη καλοκαιρινή αγκαρία. Τώρα δεν είναι έτσι. Τώρα οι ίδιοι το διοργανώνουν. Υπάρχει ωραίο πράγμα. Να τα παιδιά να έχουν τις ρίζες τους και να ξέρουν από πού προέρχονται και τι γίνεται. Δεν υπάρχει. Όπα, να το σταμάταρος.

Καλησπέρα στη Βιργινία, λέει, και στην Κική ο Γρηγόρης. Η Βιργινία φυσικά στέλνει καλησπέρα και στο Γρηγόρη. Είμαι στην Αστόρια, λέει, φίλε. Έχει γίνει αγνώριστη προς το καλό. Μπράβο. Εκεί Έλληνες, γι' αυτό, αγόρι μου. Περίμενε, Κυριάννα, γιατί μου αρέσει η εισαγωγή.

0: Κάνε και πήγαινε λίγο που θες, αλλά μακριά από τον Ολυμπιακό μαύρο, κατά αντερστέν. Την τελευταία πάντως φορά που πήγα, φάγατε 4. Ας στείλω μια καλημέρα σε ένα φίλο που συνεχίζει, είναι γυμναστηριούχος αυτός. Με μουτζώνεις τώρα, τι είναι αυτό, δεν κατάλαβα, τι είναι το 5. Bye bye, λέει, καλημέρα και καλό ταξίδι. Bye bye, βατσό.
1: Τάξαν τα σου τα μαλλιά και τα πράσινα σου.
0: Έλα κυράνα μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα Στράτο, καλημέρα σε μπαρία του ρυθμού.
0: Καλημέρα, μια χαρά είμαι εσύ.
2: Ετοιμάζεσαι?
0: Ετοιμάζομαι.
2: Ποιος τη χάρη σου.
0: Ετοιμάζομαι.
2: Εκ μέρους την οικογένειά μου, σε ευχόμαστε καλό ταξίδι.
0: Να είστε καλά, αγαπημένοι μου.
2: Να έχεις τις καλύτερες διακοπές, καλή αντάμωση με τα αγαπημένα σου πρόσωπα.
0: Αυτό είναι το κυριότερο.
2: Αυτό είναι το πιο κυριότερο.
0: Μάνα.
2: Το ταξί. Μάνα, περιμένει, μάνα.
0: Να, περιμένει, λέει.
2: Περιμένει και η μανούλα, και ο πατέρας, αλλά πιο πολύ η μανούλα.
0: Εντάξει, ναι.
2: Πιο πολύ. Να περάσεις καλές διακοπές, Στράτο, και όσοι έχουν φύγει από το ρυθμό για διακοπές, να έχουν τις καλύτερες διακοπές. Πιο ευχάριστες, χαρούμενες, τι να πω, Στράτο.
0: Να είμαστε υγιείς, να πάμε να γυρίσουμε υγιείς.
2: Να είστε υγιείς, να περάσετε καλά και τα υπόλοιπα θα τα πούμε όταν με το καλό γυρίσεις.
0: Έγινε, αγαπημένοι
2: μου. Να είμαστε, θα μας λείψεις. Θα είναι κανένα στο ρυθμό από Δευτέρα?
0: Καθόλου. Δεν ξέρω αυτή η εβδομάδα αν θα μπορέσουμε να συντάρουμε κάτι, αλλά κάτι θα κάνουμε.
2: Ωραία, Στράτο. Καλό ταξίδι.
0: Γεια σου, κυράνα μου, να είσαι καλά.
2: Σε ευχαριστώ. Με τα αγαπημένα σου πρόσωπα.
0: Σε ευχαριστώ.
2: Καλές διακοπές.
0: Γεια σου, αγαπημένα μου.
2: Καλημέρα μου σε όλους. Γεια σου.

Πάντως οι Ιάπωνες το έχουν πάει σε άλλο επίπεδο, έτσι. Έχουν κάνει ανθρώπινα ψυγεία. Είναι ψυγείο, όπως το ξέρετε, που βάζουμε μέσα με τα ράφια μας, αλλά είναι με θέση. Λοιπόν, μην λοιπόν αντιμετωπίζετε στη ζέστη περίεργα. Να πούμε ότι τα καλοκαίρια στην Ιαπωνία είναι πολύ ζεστά από ό,τι λένε. Μόνο τώρα στις 15 Ιουλίου χρειάστηκε περίπου 48 άνθρωποι να νοσηλευτούν λόγω θερμοπληξίας. Τι κάναν λοιπόν οι Ιάπωνες τώρα? Φτιάξαν ένα μεταλλικό κουτί σε ψυγείο με γυάλινη πόρτα, σχεδιασμένο ως προσωπικός χώρος δροσισμού για ανθρώπους. Μπαίνεις μέσα, κάθεσαι έτσι σε ένα ενσωματωμένο κάθισμα που έχει και απολαμβάνεις ψυχρό αέρα περίπου 5 με 6 βαθμούς θερμοκρασία. Ο οποίος πηγαίνει από το κεφάλι, λέει, στον αυχένα, τους ώμους, την πλάτη και μετά όταν βγαίνεις τι γίνεται? Τι σκεφτήκαν? Ότι η μαλακία της έρθει στο κεφάλι, να μεν. Αμάν, αμάν. Δεν λέμε ειδήσεις σήμερα. Αποφεύγουμε σήμερα. Έτσι θα πάμε μέχρι το τέλος. Μουσικούλα, καλημέρες. Και ότι 9 μας έρθει στο κεφάλι. Δεν λέω το πρώτο, το συνθετικό της λέξης. Που λένε τσουτσονενιά, τσουτσοπενιά. Καλός κι αυτός. Θα κάνει καριέρα.

Μια καλημέρα στον Άγγελο, το Σαρδέλη. Καλημέρα, φίλε Άγγελε. Ο Πιλαλή που είναι, χάθηκε και επικέρδισε και ο ΠΑΟΚ δεν βγήκε να μας πει εδώ πέρα καλημέρα και καλά, να μας πει για το τίποτα.

0: Λοιπόν, έχουμε και επίσημη ανακοίνωση, επίσημη καταγγελία από την ελληνική κοινότητα Μελβούρνης για την συμπεριφορά των οπαδών του Πρέστον εναντίον του South Melbourne στις 18 Ιουλίου. Η ελληνική κοινότητα εκφράζουμε λέει, τη βαθιά μας απογοήτευση και ανησυχία σχετικά με την προβλητική και διάκριτη συμπεριφορά που επέδειξαν οι οπαδοί που συνδέονται με το Preston Lions κατά τη διάρκεια του αγώνα στις 18 Ιουλίου. Μεταξύ των μπανών και των συνθημάτων που εμφανίστηκαν ήταν «Ελληνίδες κοτόπουλα έχουν τριγωτά στήθη, πάρτε τα, μισώ την Ελλάδα». Αυτά ήταν τα μηνύματα. Δεν έχουν καμία σχέση με το ποδόσφαιρο. Μιλάμε για πολιτιστικά, προσβλητικά, σεξιστικά συνθήματα. Σκόπιμα σχεδιασμένα, όπως λέει η ελληνική κοινότητα, για να υποβαθμίσουν και να δυσφημίσουν μέλη της ελληνοαυστραλιανής κοινότητας. Το πανό, ειδικά που στοχεύει τις Ελληνίδες, είναι ιδιαίτερα κατακριτέο. Αποτελεί μια σεξουαλικοποιημένη, λέει, και μισογενιστική επίθεση σε γυναίκες και κορίτσια ελληνικής καταγωγής. Προωθούν το μίσος προς την Ελλάδα και χρησιμοποιούν υποτιμητικές παραλλαγές της λέξης. Έχουν σαφές ως στόχο να αποκινήσουν την εχθρότητα προς μια εθνοτική κοινότητα και όχι να ενθαρρύνουν την νόμιμη αθλητική αντιπαλότητα. Εξίσου ανησυχητικό είναι ότι αυτά τα μηνύματα εμφανίστηκαν σε ένα χώρο που παρευρίσκονται οικογένειες και παιδιά. Τα γήπεδα ποδοσφαίρου θα πρέπει να είναι χώροι όπου η ποικιλομορφία γιορτάζεται και ο σεξισμός αποτελεί πρότυπο. Όχι όπου οι νέοι εκτίθενται σε σεξισμό, εθνοτική διαφθορά και οργανωμένες εκδηλώσεις μίσους. Για περισσότερα από 125 χρόνια η ελληνική κοινότητα της Μελβούνης έχει συμβάλει σημαντικά στην κοινωνική, πολιτιστική και αθλητική ζωή της Βικτόριας. Η ποδοσφαιρική ομάδα South Melbourne έχει κεντρική θέση στην ιστορία του Αυστραλιανού ποδοσφαίρου και στην επιτυχημένη εγκατάσταση γενναίων μεταναστών. Συμπεριφορά αυτή τη φύση είναι βαθιά προβλητική για την κοινότητά μας και δεν έχει θέση στο παιχνίδι μας. Συνεπώς, καλούμε τη Football Victoria να διεξάγει ανεξάρτητη έρευνα για τα γεγονότα της 18ης Ιουλίου. Εντοπίσει τους υπεύθυνους για την παραγωγή και την ανάρτηση των προβλητικών πανό και συνθημάτων. Επιβολή αυστηρότερων πειθαρχικών κυρώσεων που προβλέπονται από τους κανόνες αγώνων συμπεριλαμβανομένων και κατά των κατάλληλων ποινών κατά του Preston Lions σε περίπτωση που διαπιστωθεί ευθύνη. Απαιτήστε, λέει, από την Preston Lions να καταδικάσει δημόσια στην περιφορά και να περιγράψει μέτρα για να πάρει μέτρα για να, την αποτροπή τυχόν νέων γεγονότων. Ενισχύστε όλα τα συνδεδεμένα σωματεία ότι ο σεξισμός, ο ρατσισμός, η εθνική δυσφήμιση και η μεροληπτική συμπεριφορά θα έχουν σημαντικές συνέπειες. Η Football Victoria, λέει, έχει τόσο την ευθύνη όσο και το καθήκον να διασφαλίσει ότι το ποδόσφαιρο παραμένει ένα ασφαλές, σεβαστό και συμπεριληπτικό περιβάλλον για όλους τους συμμετέχοντες, τους οπαδούς, ανεξαρτήτως εθνικότητας, πολιτισμού, θρησκείας ή φύλου. Όταν η συμπεριφορά παραβιάζει τόσο σαφώς αυτά τα πρότυπα, είναι απαραίτητη η αποφασιστική δράση. Η μη ισχυρή αντίδραση διακινδυνεύει να υπονομεύσει χρόνια εργασίας για την εξάλληψη των διακρίσεων από το παιχνίδι μας και μπορεί να εκλειθεί ως ανοχή συμπεριφοράς που είναι εντελώς ασύμβατη με τις αξίες του Βικτοριανού ποδοσφαίρου. Επομένως, προτρέπουμε τη Football Victoria να αντιμετωπίσει αυτό το θέμα με τη μέγιστη σοβαρότητα και να επιβάλλει κυρώσεις που στέλνουν ένα σαφές μήνυμα ότι ο μισογενισμός, ο ρατσισμός και η εθνοτική δυσφήμιση δεν έχουν θέση στο άθλημά μας. Προσβλέπουμε στην άμεση απάντησή σας και να μάθουμε ποιες ενέργειες σκοπεύει να αναλάβει η Football Victoria. Αυτή λοιπόν είναι η επίσημη ανακοίνωση που έβγαλε η ελληνική κοινότητα της Μελβούνης, γιατί κάποιοι πήραν θέση και είπαν δεν μιλάει η ελληνική κοινότητα, πάνε εκεί, κάνουν αυτό, okay. Έβγαλε ανακοίνωση λοιπόν η ελληνική κοινότητα, η οποία ήταν αυτή που σας διάβασα πριν από λίγο, έτσι. Λοιπόν, να πάμε σε ένα διαλυματάκι και να γυρίσουμε.
1: Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
2: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
3: Αρκετά.
2: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
3: Αρκετά.
2: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
3: Αρκετά.
2: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
2: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
4: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
2: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
4: Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
2: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
1: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
5: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
5: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
5: Τηλέφωνο 9429-4800.
1: 429 Bridge Road, Richmond.
5: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
5: και ασφάλεια.
6: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
7: Γεια σας.
6: Τι καλό τρώτε?
7: Α, τι τρώω? Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Πρέπει να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέργκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακε ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλί, Νταβίτσι, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες από τα πιάτα του εμπνεύστηκαν. Καραντί. Τι να σα λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιο να κεράσω ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχει ξαναφάει, δεν έχει ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
8: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 ετών Μολ. Όκλεϊ. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
1: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55.
9: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
1: Έχασες κάποιο interview?
9: Κανένα πρόβλημα.
1: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio podcast. Άκου ό,τι θες, όποτε θες.
10: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Εδώ είμαστε λοιπόν 20 λεπτά πριν τις 12. Καλημέρα σε όλους τους φίλους, σε όσοι συντονιστήκατε τώρα εδώ στην παρέα του ρυθμού, έτσι.

0: Γεια σου Δώρα μου. Καλημέρα Στάτο, καλή εκπομπή και καλό που σου ακούει. Επίσης καλό ταξίδι για την όμορφη Ελλάδα μας. Γεια σου Δώρα. Ευχαριστώ. Έλα κύριε Κώστα.
1: Καλησπέρα κύριε Στράτο. Και το σήμερα εγώ θα σας ευχηθώ καλό ταξίδι να έχετε.
0: Να είσαι καλά και εσύ καλό γυρισμό.
1: Nice and safe journey. Να πάρουν όλα καλά και μην ξεχάσεις τη μάσκα.
0: Ναι.
1: Μάσκα στη Μελβούρνη, Melbourne Airport. Mask.
0: Mask, έχεις δίκιο.
1: Δεν έχει πρόβλημα εκεί. Το άλλο είναι, το παίξαμε χθες με τον κύριο Νίκο,
0: ναι.
1: Μας ακούει τώρα.
0: Ναι.
1: Και λέω το λωτό παίξαμε.
0: Ναι, τι θα πάλι θα παίζετε.
1: Και ο κύριος Νίκος είπε, τι μπορώ να κάνω, θα τον πάρουμε business class εισιτήριο, λέει.
0: Ξοδεύτηκε.
1: Γιατί τα λεφτά χαλάνε τον άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό θα τον πάρουμε ένα business class και αυτό να έχει κυρία Λαμπρινή και να πάμε το καλό. Γι' αυτό άμα κερδίσαμε...
0: Πολύ απλά.
1: Ωραία, δεν είναι. Τουλάχιστον κάτι.
0: Ναι.
1: Που λέτε δεν είναι φίλος σας. Ορίστε, ο κύριος...
0: Σιγά μου, ωραία, κερδίσεις 40 εκατομμύρια να μας δώσει μια business class και τι έγινε, σιγά τα αυγά.
1: Καλά, 40 εκατομμύρια είναι, πρέπει να τα μοιραστεί μαζί μου.
0: Εντάξει, ζαστάνε,
1: λέτε, δεν θα τα μοιραστεί μαζί μου.
0: Ξέρω εγώ τι θα κάνει αυτό.
1: Εντάξει, κύριε Στράτο, καλό ταξίδι και all the best.
0: Να είστε καλά και εσύ, καλή επιστροφή στην Αυστραλία. Να είστε καλά και να προσέχετε.
1: Ευχαριστώ και... ωραία, θα πάτε να ζεσταθείτε λίγο.
0: Ναι.
1: Πώς έκανε σήμερα στη Μελβούρνη, 6, 5, 6.
0: Το πρωί εννοείς.
1: Ναι, το πρωί.
0: Το πρωί σήμερα στη Μελβούρνη είχε περίπου στους 6
1: με 7. Με 7, ναι. Ωραία, ξυπνάς εδώ, 30, εκεί που θα πάτε στην Ελλάδα και...
0: Εκεί δεν βλέπεις τον καιρό ποτέ, αφού ξέρεις ότι είναι καλοκαίρι.
1: Καλά, εκεί... Εκεί 24 ώρες ένας καιρός είναι.
0: Εκεί είναι. Εκεί ξέρεις. Εκεί ανεβάζεις τα χειμωνιάτικα στην ντουλάπα και τα κατεβάζεις πάλι τον Οκτώβρη. Έτσι γίνεται.
1: Τον Οκτώβρη, ναι. Εκεί άλλος ο καιρός εκεί και άλλος εδώ. Γι' αυτό οι ζέστες είναι διαφορετικές. Εντάξει, all the best.
0: Γεια σου και Κώστα μου και εσύ. Καλή επιστροφή.
1: Γεια.

0: Πάμε στον κύριο Αντρέα και μετά στον Βασίλη. Έλα κύριε Αντρέα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας κύριοι και κυρίες.
0: Καλημέρα κύριε μου.
1: Σου εύχομαι καλό ταξίδι με την οικογένειά σου και καλή επιστροφή και άμα με ακούς,
0: ναι,
1: να μην νοικιάσεις κάρο εκεί.
0: Γιατί?
1: Γιατί πολλά γίνονται.
0: Έλα μα, πολλά γίνονται τώρα, σιγά. Έχω αυτοκίνητο εκεί, δεν νοικιάσω, έχω δικό μου αυτοκίνητο.
1: Όπως θέλεις. Να προσέχεις.
0: Να προσέχω, θα προσέχω.
1: Και θέλω να στείλω την καλημέρα μου σε όλες τις κυρίες, στην κυρία Αντριάννα, στην κυρία Παολίνα, στην κυρία Άννα,
0: ναι,
1: Αθανασία, στην κυρία Όλγα, που την άκουσα λίγο σαν να είναι άρρωστη.
0: Ποιος?
1: Η κυρία Όλγα.
0: Δεν είναι άρρωστη, μια χαρά είναι.
1: Ναι. Και στην κυρία Εύπη, στην κυρία Σοφία και σε όλες τις κυρίες που δεν τις θυμάμαι. Και άμα θέλεις,
0: ναι,
1: να μου βάλεις ένα τσάμκο για να θυμηθώ τα νιάτα μου, εκείνο που έχει ακούσει μια μέρα που το βάλετε και τραγουδάει μια γυναίκα βαρύ και σιγά, και έχει την καλύτερη φωνή αυτή η γυναίκα.
0: Ποιο λες τώρα, για Αντρέα μου, γιατί με μπέρδεψες λίγο, ποιο λες?
1: Είναι βαρύ τσάμκο, αλλά δεν το ξέρω.
0: Γυναίκα, η Βιτάλη.
1: Ναι, είναι γυναίκα πολύ καλή, γυναίκα με πολύ ωραία φωνή. Πολύ ωραία φωνή, ένα αργό, βαρύ τσάμκο για να θυμηθώ τα νιάτα μου.
0: Να δω ποιο λες τώρα, να προσπαθήσω, ναι, να το δούμε.
1: Και δεν μπορώ να πάω στη Λαλάλα.
0: Έλα τώρα, Αντρέα μου, μη στεναχωριέσαι τώρα. Εντάξει, να είσαι καλά τώρα, εσύ, δεν πειράζει, εμείς θέλουμε να είσαι καλά. Δεν χρειάζεται να στεναχωριέσαι.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, αγαπημένα μου, να είσαι καλά. Μη στεναχωριέσαι. Κατάλαβες, Μπιλάκο μου, τι γίνεται τώρα?
2: Κατάλαβα. Έτσι. Εσύ χτες που θες να φύγεις.
0: Τι να έρθει. μας πέθανε τώρα, κύριε Αντρέας.
2: Εντάξει τώρα. Ο κύριος Αντρέας πρέπει να έχει πάει χρόνια στην Ελλάδα.
0: Ναι, εντάξει. Και του λείπει τώρα, βέβαια. Του λείπει, όπως καταλαβαίνω.
2: Ναι.
0: Βέβαια.
2: Τι να κάνει κι αυτός.
0: Δύσκολο. Τι έγινε?
2: Πρίμα, εντάξει. Καλά, είμαι εδώ στο σπίτι.
0: Α, σήμερα είσαι αραχτός, σήμερα Παρασκευούλα,
2: Ναι, εντάξει, κάνω λίγο δουλίτσες εδώ βαριές που δεν μπορεί να κάνει γυναίκα.
0: Μα γιατί δεν μας το λες αλλιώς, ρε φίλε? Με έχει βάλει γυναίκα να κάνω κάτι δουλειές. Πες το μας όπως πριν το έργο.
2: Όχι, δεν με έχει βάλει γυναίκα να κάνω δουλειές. Κάνω εγώ δουλειές από μόνος μου, τις βαριές που δεν μπορεί να κάνει γυναίκα μου. Δεν με πάζε με ένα γυναίκα να κάνω δουλειές, εγώ τι κάνω μόνος μου. Δεν με διατάζει κανένα.
0: Ναι, μην ξανοίγεσαι.
2: Θέλω και τα κάνω.
0: Ναι, ωραία, κι εγώ.
2: Είδες καθόλου highlights από τα παιχνίδια τα χτεσινά?
0: Είδα λίγο το πρώτο ημίχρονο λίγο του ΠΑΟΚ, μετά με πήρε ύπνος, πω την αλήθεια.
2: Φίλε, πώς τους χόρεψε έτσι ο Κωνσταντέλια?
0: Καλά, αυτός είχε κέφια χθες. Με φάνηκε δηλαδή από την αρχή.
2: Το δεύτερο ημίχρονο, πριν μπει το δεύτερο γκολ, έκανε μια μαγική τρίπλα. Πεθάναν όλοι.
0: Τους έκοψε τις μέσες, ε.
2: Τους έστειλε, φίλε, για τσάι κανονικά.
0: Ναι, ρε, ναι, δεν υπάρχει τώρα το παιδί αυτό, εντάξει.
2: Αφού αυτός που έκανε τη μετάδοση, κάνει, τι έκανε τώρα Κωνσταντέλια, τρελάθηκε, φίλε.
0: Εντάξει τώρα, δεν ψάχνει.
2: Άμα δεις τα highlights, θα πεις τι έκανε το παλικάρι, ρε, φίλε.
0: Ναι, ναι, θα το δω, θα το δω.
2: Φίλε, πρέπει να φύγει, άμα δεν φύγει, να πάει καμιά Μπαρτσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτη.
0: Για εκεί είναι τώρα αυτός. Τώρα και αργούνε. Δώστε το παιδί να ευχαριστηθεί. Και πολύ αυτός και να το ευχαριστηθεί και ο κόσμος. Να τον ευχαριστηθεί και ο κόσμος, τον δύο κόσμος γενικά αυτό το παιδί.
3: Βασίλη, μην τα βγάλεις τώρα τα ρούχα
0: ναι,
3: για άπλωμα.
0: Ναι, μην μόλις είπες για την, μόλις είπες για την κόρη ότι και καλά, μπαπ, να τη και η Αμερικάνικη βοήθεια από πίσω, είδες.
3: Ναι ρε σε, γιατί γιόρταζε και χθες, θα μου είχε γενέθλια το κορίτσι, χάσε. 40 μέρες πρέπει να τις κάνει δουλειές τώρα.
0: 40 μέρες κατά γιορτή, να τα λέμε αυτά.
3: Ναι, και πρέπει να κάνει και 40 μέρες τώρα.
2: Τους είδα, κύριε Τάσο, τους είδα λίγο μετά από το 70, λίγο πέσανε με τις αλλαγές ο Παναθηναϊκός, δεν μ' άρεσε.
3: Κοίταξε, καταρχάς την ημερομηνία θα κοιτάς, πόσο έχουμε. 23 Ιουλίου είχαμε χθες που πέσανε.
0: Ναι.
3: Έτσι, 23 Ιουλίου, μην περιμένεις πάρα πολλά.
0: Ακόμα ρε παιδιά, εντάξει, ακόμα οι άνθρωποι προετοιμασία κάνουν, δεν είναι, εδώ πολύ νωρίς.
3: Ακριβώς.
0: Το θέμα είναι ότι πήραν τις νίκες και δύο, αυτό είναι το θέμα.
3: Ναι, και το πλάνο το κρατήσανε.
2: Ναι, το κρατήσανε, αλλά στα φιλικά τους ήταν λίγο πιο ζωντανούς από ότι στο επίσημο.
3: Ναι, θέλουμε να είμαστε διαφορετικοί από ό,τι ήταν πέρυσι, εντάξει.
0: Εν τω μεταξύ τι κάνουν αυτοί, βρίσκουμε παίκτες εμείς και πάνε και τους παίρνουν αυτοί, ρε φίλε, τι γίνεται.
3: Όχι ρε φίλε, ναι, ρε. Κάγκουρα τον λέω εγώ.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, τον είχαμε από το Μάιο τον είχε.
0: Ναι, εντάξει, καλά, εντάξει, τον είχατε το Μάιο.
3: Αυτή... Ναι ρε, εσύ, ο Κοτσόλης είχε κάνει συμφωνία μαζί του.
0: Τον πήρανε τελικά αυτό, να, τι γίνεται.
3: Θα τον πάρει, λέει, θα τον πάρει, έτσι λένε τα ρεπορτάζ.
0: Τόσο καλός είναι αυτός.
2: Και είναι πολύ καλός.
3: Για τον Παναθηναϊκό δεν είναι το οχτάρι που θέλει να πάρει. Για δεύτερον, μπροστά από, από τον Καμαρά και τον Τζέριν, ξέρω εγώ, ή το οχτάρι που θα έρθει. Κατάλαβες. Είναι καλός να διεισδύει, να περνάει μπαλιές, τέτοια πράγματα. Δεν είναι οχτάρι, δεν μπορεί να παίξει αμυντικά. Είναι 1,70 ύψος σήμερα.
0: Είναι μπουκαδόρος, ε.
3: Ναι, είναι...
2: Βρίσκει δίχτυα εύκολα.
3: Ναι, αυτό.
2: Απλά
3: είναι...
2: το κακό ήταν ότι η ΑΕΚ είπε ότι άμα θα παίξει με την ομάδα στα προκριματικά δεν τον εθέλει. Ο Παναθηναϊκός είπε παίξει, δεν παίξει, τον εθέλω.
3: Είχε κάνει συμφωνία ο Κοτσόλης με την Μπερσεβά, είχε κάνει συμφωνία το Μάιο ο Κοτσόλης ότι κρατήστε τον για τα προκριματικά και θα τον πάρω μετά.
0: Ναι, οκ. Okay.
3: Καταλάβες. Αλλά εντάξει, να σου πω κάτι, και το ίδιο είχε γίνει και με το Γένσεν. Αν τελικά τον πάρουμε, και η ΑΕΚ τον ήθελε και ο Ολυμπιακός είχε κάνει επαφές. Αν τον πάρουμε, δεν ξέρω αν θα τον πάρουν. Είναι δύσκολη περίπτωση. Αλλά εντάξει, κοιτάνε τώρα για έναν Δανό που παίζει στην Βέρντερ Μπρέμις, το Στάγκε. 15 εκατομμύρια παίχτης, αλλά είναι παιχτάρα.
0: Νομίζω ότι θα είναι το πρωτάθλημα το φετινό πολύ δυνατό. Έτσι έχω την εντύπωση.
3: Και εγώ έτσι νομίζω, Στράτο, και όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, θα είναι και στο μπάσκετ.
0: Στο μπάσκετ, εντάξει, λίγο θα μικρύνει η ψαλίδα. Δεν νομίζω ακόμα να είναι έτοιμοι να χτυπήσουν τους δυνατούς Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, αλλά θα τους δυσκολέψουν φέτος τουλάχιστον.
3: Αυτό. Τουλάχιστον, ρε παιδί μου, θα αξίζει να κάτσει να τα δεις τα παιχνίδια.
0: Α, ναι. Τώρα εντάξει. Γιατί και οι δύο, και ο Πάο και ο Άρης, παίρνουν καλούς παίχτες. Τώρα να δούμε τι θα γίνει.
3: Ναι. Το καλύτερο από όλα είναι, νομίζω, ίσως που έκανα και σε μήνυμα, ότι νομίζω πλησιάσαμε με τους Τσέχους 100-150 βαθμούς μακριά είμαστε.
0: Για να βγάζουμε κατευθείαν ομάδα του Champions League.
3: Ναι, για του χρόνου.
0: Καλό αυτό.
3: Ναι. Αυτό είναι το καλό. Αυτό είναι το καλό. Ναι.
2: Δεν μου στείλε λόγο. Αν πάμε καλά φέτος όπως πέρυσι, την έχουμε τη θέση άνετα.
3: Το λογαριασμό δεν μου τον έστειλε Στράτο χθες, αλλά ούτως ή άλλως το πήραν από το Queensland. Ναι. Στην ηλικία μας ήταν. Έτσι, ένα ζευγάρι τέτοιο ήταν.
0: Εντάξει, να είναι καλά. Οι άνθρωποι να τα χαρούνε.
3: Ναι.
0: Ένα το πήρε.
3: Ένα ζευγάρι, ναι.
0: Σώπα, ρε φίλε.
3: Και τους πήραν τηλέφωνο, πήραν και το σηκώνει ο άντρας και λέει: άντε ρε, κάθε πλάκα μου κάνετε, άντε για.
0: Σώπα, ρε.
3: Ναι. Γιατί το έπαιξε από το app του, ξέρεις, μέσα.
0: Ναι, και ξέρουν. Ναι.
3: Σε μαγαζί και είχαν τα στοιχεία του, τον πήραν τηλέφωνο ότι που είναι έτσι και έτσι, και λέει: κάντε μου τη χάρη, ρε, πλάκα μου κάνετε, λέει.
2: Και εμένα με πήραν τηλέφωνο. Κέρδισα 14 δολάρια.
0: Ναι, ρε, εντάξει. Μην τα πεις στον πεθερό σου, γιατί θα σου ζητήσει τίποτα.
3: Όχι. Ό,τι έχουμε κάνει συμφωνία, ό,τι κερδίζω είναι δικά μου, ό,τι κερδίζει είναι δικά μου πάλι.
0: Πολύ καλό αυτό. Δίκαιο.
2: Καλή συμφωνία. Στράτο, εγώ δεν θα σου πω να περάσεις καλά, έτσι κι αλλιώς θα περάσεις καλά στην Ελλάδα. Καλό ταξίδι να έχεις. Και το μόνο που θα σε ευχηθώ να φέρεις καλό γούρι εκεί στο πρώτο παιχνίδι στις 12 Αυγούστου.
0: Για το Champions League.
2: Και στο Champions League που θα επισκεφτείς την ΑΕΚ.
0: Ναι.
2: Δεν του πες να καλό γούρι.
0: Έγινε δεν πειλάκω.
3: Ναι, αλλά δεν του πες να σου φέρει κάτι που θέλεις.
0: Τι θέλει.
3: Θέλει να μας λέει στη μπουτίκ του Παναθηναϊκού και να τη φέρει στη φανέλα του Ταμπόρδα.
0: Δεν γίνεται αυτό, γιατί είναι στα τις κάμπιες. Εγώ μόλις περνάω από αυτά βγάζω καντήλες. Θυμάστε τη γύρι.
3: Εντάξει ρε φίλε, να έχεις
2: καλά φίλος.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά παιδιά μου.
3: Στην συμβία σου να περάσετε καλά, να έχετε καλές διακοπές, να φορτώσουν οι μπαταρίες.
0: Αυτό μωρέ, ναι.
3: Άμπραβο. Και θα τα ξαναπούμε πάλι όταν επιστρέψεις με το καλό, όταν επιστρέψεις πίσω με το καλό.
0: Έγινε.
3: Πότε περίπου?
0: Σεπτέμβρη.
3: Σεπτέμβρη, εντάξει. Okay.
0: Να είστε καλά, παιδιά.
2: Από το ξύνο.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι.
2: Καλό ταξίδι.
0: Γεια σας, παιδιά. Να είστε καλά. Bye.
3: Να είστε καλά, ρε φίλε. Θα τα πούμε όταν επιστρέψεις.
0: Έγινε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ για τις ευχές.

0: Έλα, τρελουλή.
1: Στράμπο, θυμάσαι τι σου είπα εχθές?
0: Όχι.
1: Να μου φωτογραφίσεις, ναι, τον αετό με την μπάλα και να μου το στείλεις τέξ στο τηλέφωνό μου.
0: Ναι, θα το κάνω.
1: Και ξέρεις την ιστορία του αετού, ε?
0: Εσύ τι λες?
1: Οι Άραβες είχαν κάνει τρέιν αετούς να τους στείλουν στην Ελλάδα, και κάθε φορά που γινότανε παιχνίδι στο Φιλαδέλφια μέσα, να κατέβαινε και ο αετός κάτω.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά δεν ξέρω αν γίνεται ή θα γίνει, αλλά ήταν στο σχέδιο όταν κάνανε το γήπεδο.
0: Το κάνανε στην αρχή, αλλά μετά πλακώσανε οι φιλόσοφοι.
1: Α, και... το κάνανε, το είχαν δώσει.
0: Ναι, ναι, κατέβαινε ο αετός.
1: Α, δεν το ήξερα.
0: Κατέβαινε ο αετός και έφερνε την μπάλα.
1: Το είδε.
0: Ναι, αλλά μετά είπαν οι φιλόσοφοι ότι δεν είναι ωραίο αυτό και το σταματήσαν.
1: Καλά, εντάξει, δεν με ενδιαφέρει τι μένει η φιλόσοφη. Ήταν γεγονός δηλαδή.
0: Ναι, ναι, έγινε.
1: Το είδε.
0: Ναι.
1: Κάνε μου τον αετό και στείλω το φάξο τηλέφωνο.
0: Ναι, έλα, έγινε.
1: Και καλή επιστροφή πάντοτε.
0: Bye.

0: Άντε, καλά να περάσετε. Καλησπέρα.
1: Τι έγινε, άλλαξε φωνή. Να είστε καλά, Φωτεινούλα μου.

0: start with that. Balas aghabi.
1: Λοιπόν, είχαμε το νέο αεροσκάφος της Κουάντας, δεν ξέρω αν το είδατε, που πραγματικά είναι πολύ φοβερό. Είχαμε το καινούργιο project λοιπόν της Κουάντας, το project των εξαιρετικά μεγάλων αποστάσεων που προσγειώθηκε επίσημα στην Αυστραλία για πρώτη φορά μετά την ολοκλήρωση μιας ιστορικής δοκιμαστικής πτήσης 20 ωρών παρακαλώ από το Λονδίνο. Συγγνώμη. Να σας πω ότι το αεροσκάφος το Α350, το οποίο πρόκειται να πραγματοποιήσει απευθείες πτήσεις της αεροπορικής εταιρείας από το Σίδνεϊ στο Λονδίνο, από του χρόνου το 27 θα ξεκινήσει, ξεκίνησε λοιπόν σήμερα την πτήση 17.000 χιλιόμετρα από την Τουλούζη στη Μελβούρνη, προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Μελβούρνης το πρωί σήμερα, περίπου σε 11 παρά. Το ταξίδι προσέλκυσε μεγάλο ενδιαφέρον από τους λάτρεις των αεροπλάνων και των μεταφορών, με περισσότερους από 75.000 ανθρώπους να παρακολουθούν την προσγείωση μέσω του Fly Radar. Τη στιγμή της προσγείωσης ήταν η πτήση με την υψηλότερη τηλεθέαση στον κόσμο. Η Κουάντας επιβεβαίωσε σε ανακοίνωσή της ότι το αεροσκάφος επιβαίνουν δύο πιλότοι της Κουάντας και το πλήρωμα δοκιμών της Airbus. Το αεροσκάφος θα αναχωρήσει στη συνέχεια τη Μελβούρνη τη Δευτέρα για να επιστρέψει στα κεντρικά της εταιρείας Ντουλούς στο πλαίσιο του προγράμματος δοκιμών. Λοιπόν, σερί, έτσι, 20 ώρες. Γιατί όμως, αυτό καλύτερα δεν είναι να σπάει το ταξίδι. Να μην 20 ώρες στον αέρα θα σε πιάσει Σύσυφο να μην εκεί μέσα. Δύσκολο. Σε λίγο θα πάμε σε διάλειμμα.

θα σας πάω λίγο μέχρι τη Θεσσαλονίκη μια βόλτα, μια και ακούμε του Ζαφύρι. Έκπληκτοι έμειναν, λέει, όσοι βρίσκονταν στην παραλία της Θεσσαλονίκης, κοντά στην πλατεία Αριστοτέλους, όταν ένας νεαρός δεν ξεβρακώθηκε, έμεινε με το βρακί του. Εκεί που καθόταν, έβγαλε τον παντελόνι του, έβγαλε την μπλούζα του. Έμεινε με το βρακί, είχε βάψει, λέει, το κεφάλι του, γενικά το πρόσωπό του, σαν τον Τζόκερ. Άρχισε να χορεύει μπρος στον κόσμο και πήρε φωτιά και έκανε βουτιά στα νερά του Θερμαϊκού, που είναι πάρα πολύ καθαρά εκεί. Να τα λέμε κι αυτά. Ρε, τι έχει πάθει ο κόσμος. Ελεύθερος όμως κυκλοφορεί. Τώρα πως κυκλοφορεί αυτός ο άνθρωπος που δεν είναι καλά εγκεφαλικά μέσα στους υπόλοιπους, δεν ξέρω. Ναρκωτικά μπορεί.

0: Να πάμε σε διάλειμμα και να γυρίσουμε.
1: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
2: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
2: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
2: Τηλέφωνο 9429-4800.
1: 429 Bridge Road, Richmond.
2: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
2: και ασφάλεια.
3: Διαταγάς.
4: Πετάξου στο Meet Me απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
3: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
4: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινά. Ένα γύρος plate.
3: Με κοτόπουλο.
4: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Τι πούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
3: Αν υπάρχει.
4: Υπάρχει στο Meet Me. Έχει κάθε μέρα μπέρκερ. Άντε πήγαινε. Και πούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
3: Μόνο αυτά?
4: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
1: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03-9568-5555. Το Meet Me Souvlakeri ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55.
5: Σκέφτεστε να κάνετε το σπίτι σας ηλεκτρικό? Είναι πιο εύκολο από όσο νομίζετε. Το Easy Electric SEC σας βοηθά να υπολογίσετε εκπτώσεις και εξοικονομήσεις, να συγκρίνετε συσκευές και να βρείτε αξιόπιστους τεχνίτες όλα σε ένα μέρος. Μπορείτε να γλιτώσετε πάνω από $2,000 το χρόνο από τους λογαριασμούς ενέργειας. Έτοιμοι να ξεκινήσετε? Επισκεφτείτε το easyelectricsec.com.au. Η οικονομία στους λογαριασμούς είναι απλή με SEC. Εγκρίθηκε από την κυβέρνηση της Βικτόριας Μελβούρνη.
6: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
7: Η πλούσια ιστορία της.
6: Ο φυσικός πλούτος της.
7: Όλη η ελληνική έμπνευση
6: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
7: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
6: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα

0: 08. Instagram Greggio Australia. Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
1: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.

μπήκαμε στο φινάλε της εκπομπούλας. Τελευταία ώρα, 16 λεπτά μετά τις 12. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αντώνη από την Καστοριά. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Σας εύχομαι ένα όμορφο Παράσκευο Σαββατοκύριακο. Φίλε Στράτου, σου εύχομαι καλό ταξίδι, να περάσεις καλά στις διακοπές και με το καλό να επιστρέψεις. Καλημέρα. Και σε σένα το ίδιο, να επιστρέψεις, φίλε μου, να περάσεις καλά στην Ελλάδα μας, να επιστρέψεις ξανά στη Γερμανία. Γιατί πλέον πατάμε σε δύο βάρκες εμείς όλοι στην ομογένεια. Είναι δύσκολο.

0: Έλα κύριε Θωμά. Καλημέρα, καλησπέρα.
1: Καλημέρα σε όλη την παρέα, φίλη μου παρέα. Λοιπόν, και να καλημερίσω ένα καλό παιδί, λέγεται Αλέκος Αχιωτήρης, ο οποίος είδα πολλούς επένους από αυτό το παιδί και λέει πάρα πολλοί κόσμος με ακούει, λέει, και χαίρονται πολύ που με ακούνε, γιατί τους αρέσουν τα ποιήματά μου, τα τραγούδια μου και όλα αυτά, ας πούμε. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, Στράτο, ετοιμάζεσαι για να φύγεις. Γι' αυτό έγραψα κάτι για σένα.
0: Ναι, ετοιμάζομαι, ναι.
1: Για να το πω τώρα αυτή τη στιγμή. Ο Στράτος ανοίγει πανιά. Πάει στην Ελλάδα ξανά. Τον περιμένουν ζεστές αγκαλές, βόλτες και χαρές, ήλιος, θάλασσα και γλυκές ματιές. Ο κύριος Θωμάς φωνάζει: καλό ταξίδι, η πατρίδα σε περιμένει με χαμόγελο πλατή. Δεν ξεχνούν. Και όταν γυρίσεις ξανά στη γειτονιά, θα σε δεχτούμε με αγάπη διπλή και ζεσασιά. Ο Στράτο σε αγαπάει όλη η Ελλάδα, η Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πελοπόννησο, Χαλκιδική. Σε δέχεται με ανοιχτή ψυχή, γιατί είσαι το καλύτερο παιδί. Καλό ταξίδι, καλές διακοπές και καλή επιστροφή.
0: Είσαι φοβερός. Να είσαι φοβερός, τι να σου πω. Σε ευχαριστώ πολύ που κάθεξε και ασχολήθηκε να το γράψεις.
1: Να είσαι καλά και να προσέχεις.
0: Σε ευχαριστώ και Θωμά μου, και εσύ να προσέχεις.
1: Γεια σου, Στράτο.
0: Γεια σου. Καλό υπόλοιπο. Θα πάμε λίγο τώρα στα άλλα. Να πάμε σε αυτόν που δεν θα ξαναβγεί ποτέ.

0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Στράτο, τι κάνεις?
0: Ποιος είναι?
1: Ο Νίκος Αγγελόπουλος, τι κάνεις?
0: Γεια σου ρε Νικόλα, καλά παλικάρι μου, εσύ τι κάνεις?
1: Θέλω να στείλω ευχές, να έχεις καλό ταξίδι με τη γυναίκα σου και πολλά φιλιά στη γιαγιά, τη μοναδική, γιατί παίρνουν τέτοιοι άνθρωποι για τη ζωή, καλοί άνθρωποι τραγουδιστές.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου, σε ευχαριστώ.
1: Να περάσεις καλά και, και χαιρετίσματα στους ακροατές.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Νικόλα μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ.
1: Ναι, θα είσαι στο μαγαζί καθόλου Παρασκευή, Σαββατοκύριακο?
0: Νο.
1: Θα σας ξαναδούμε όταν γυρίσεις.
0: Έγινε, Νικόλα, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ.
1: Γεια χαρά.
0: Έλα, Αντώνια.
2: Καλημέρα, φίλε Στράτο.
0: Γεια σου, ρε Αντώνη. Καλημέρα στην πατέρα.
2: Ήθελα και τηλεφωνικά λίγο να σε πάω να σε ακούσω.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Σου εύχομαι καλό ταξίδι, να περάσεις καλά όπου κι αν πας. Κι αν είσαι εδώ, τύπου το Μακεδονία, πουθενά κάνει Θεσσαλονίκη, μια μισή ώρα δρόμο σου είναι η Καστοριά.
0: Ναι, ποτέ δεν ξέρεις. Θα ανέβω στις αρχές του Αυγούστου.
2: Θα χαρώ να γνωριστούμε από κοντά.
0: Και εγώ θα χαρώ, φίλε μου. Και εγώ θα χαρώ.
2: Εγώ τώρα περιμένω τώρα την εκεί έρθει η γυναίκα μου. Μπορεί και εμείς τώρα δείξω θα δούμε που θα πάμε. Ή καμιά Χαλκιδική από εδώ μεριά.
0: Αρχές Αυγούστου θα είμαι Χαλκιδική πάντως μέχρι τις 10-11 του μήνα.
2: Πού, κατά πού θα πας Χαλκιδική?
0: Ουρανούπολη.
2: Α, Ουρανούπολη. Θα δούμε, ποτέ δεν ξέρεις.
0: Ναι, εδώ τον λογαριασμό μου τον έχεις, μηνυματάκι στέλνουμε ένα στον άλλο, να κάτι θα κάνουμε.
2: Έγινε.
0: Να είσαι καλά, να προσέχεις, φίλε. Ευχαριστώ.
2: Έγινε, φίλε, θα και εσύ το ίδιο. Με το καλό στην επιστροφή.
0: Έγινε, φίλε μου. Γεια σου.
2: Να είσαι καλά, καλημέρα.

0: Λοιπόν, θα σας αποχαιρετήσω κάνα δεκάλεπτο πιο νωρίς. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Δύσκολο αυτό που το κάνω, γιατί το κάνω πάρα πολλά χρόνια και φεύγω σχεδόν κάθε χρόνο, και όποτε το κάνω είναι κάπως λίγο έτσι άχαρο. Να προσέχετε, να προσέχετε τους εαυτούς σας, μην σταματήσετε να χαμογελάτε. Εμείς θα τα πούμε πάλι σε κάποιες εβδομάδες. Να περνάτε καλά, να χαμογελάτε, και όλα τα καλά του κόσμου σας εύχομαι να τα έχετε. Τα λέμε λοιπόν σε λίγες εβδομάδες. Σας ευχαριστώ για όλη τη χρονιά που ήσασταν εδώ, με ανοιχτήκατε, με τα καλά μου, με τα κακά μου, εδώ στην παρέα του ρυθμού. Να σας ευχαριστήσω για όλες αυτές τις ώρες ακρόασης καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε όταν γυρίσω. Σας ευχαριστώ και πάλι. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
2: Ρυθμός Radio.
1: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι μία. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το πρωί.
3: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
4: Αρκετά.
3: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
4: Αρκετά.
3: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
4: Αρκετά.
3: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
3: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
5: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
5: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
3: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
6: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό, όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
7: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: τσούρα εγώ. Ε, τι λέει, μην μιλάς ρε, τρως αυγά μάτια με λεμόνι. Έχεις δοκιμάσει αυγά μάτια με λεμόνι?
1: Ποιος το τρώει αυτό?
0: Απίστευτο, ωραίο. Αυγό τηγανιτό λέει μόνο πάνω από το σπανακόριζο.
2: Όποιος θέλει να φάει καλή τηγανιτή πατάτα, μόνο ξύδι.
0: Εντάξει.
2: Πρώτον, ούτε αλάτι, ούτε πιπέρια, ούτε ρίγανση, τίποτα. Ξύδι. Και το δεύτερο, πιο σπεσιαλιτέ μου.
0: Πεινάσαμε τώρα.
2: Χοντρό μακαρόνι, δύο νούμερο, με γίγαντα.
1: Με γίγαντα.
2: Με γίγαντες.
1: Συγγνώμη, μέσα στα ζουμιά δηλαδή εκεί πέρα που είναι ο γίγαντες.
0: Δεν μπορώ, εγώ θα καταλήξω. Θα κλείσω την εκπομπή μα, θα πάω. Εδώ βάζουν ξύδι στη χωριάτικη κάποιοι, ρε Ματελάνη.
3: Σαλάτα τη χωριάτικη, μπαίνει και ξύδι, λάδι και ξύδι.
1: Για τη χωριάτικη, να σα πω ότι μόλι μα έστειλε και ο Σαρής, πάλι γκουρμέ, ακούστε. Βάλτε τραχανά στη χωριάτικη. Λίγο μπαλσάμικο. Και thank me later.
4: Γατάκι γαζέτη που τρως τα αυγά μάτια με μπέικον και με λουκάνικα.
1: Οχ.
4: Βάλε λεμόνι πάνω ρε άσχετε.
1: Οχ.
4: Μάθε μπαλίτσα από το δίπλα σου τον ανώμαλο.
1: Οχ.
0: The
5: Greek Breakfast Show. Καθημερινά στις 9:30 το πρωί.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
2: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
2: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
2: Τηλέφωνο 9429-4800.
1: 429 Bridge Road, Richmond.
2: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
2: και ασφάλεια.
3: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το πρωί. Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.

δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή, έχασες κάποιο interview, κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

θαμώνες όλη μια ζωής εξαρτήμενης. Το πέσινο πνεύμα και ματαιοδοξία, και εσύ της νύχτα στο μηδέν να περιμένεις, για να χορτάσεις την τυφλή σου.

τόσο οι μνήμες μου ξοφίσω με γυρνούνε. Σαν το χαμένο επαρχιώτη

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το πρωί.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
2: Αρκετά.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
2: Αρκετά.
1: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
2: Αρκετά.
1: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
1: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
3: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
1: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
3: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
1: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
4: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας,
5: η πλούσια ιστορία της,
4: ο φυσικός πλούτος της,
5: όλη η ελληνική έμπνευση
4: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
5: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
4: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
5: Instagram Greggio Australia.
4: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
6: Ακούστε τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη γύρος plate?
1: Meet me.
0: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
1: Meet me, meet me, meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
1: Meet me.
0: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
2: Meet me σουβλακερί, το νούμερο ένα σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
0: 24 ή τον Μολόκλεϊ.
2: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
0: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
1: Meet me.
0: Meet me σουβλακερί. Κολλάς μαζί του.
3: Το Meet me σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το πρωί. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως τον brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
4: Ακούστε τις επιτυχίες. Ακούω.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει.

0: Βάζω αγγελία στην εφημερίδα να βρω άνθρωπο να ξέρει να έχει experience από σαν μάγειρας, ξέρω εγώ έτσι.
1: Ναι.
0: Να κάνει έμπερχες και αυτά. Έρχεται τώρα ο άλλος εδώ, είναι μια εβδομάδα και μου λέει αυτό, λέει είναι λέει αγγούρι. Τώρα που μιλάμε.
1: Τι πράγμα.
0: Ναι, αγγούρι. Του λέω φέρε μου 4 αγγούρια και το γιαούρτι από το ψυγείο να κάνουμε τζατζίκι και μου λέει αυτό λέει είναι αγγούρι. Του λέω τι σε μοιάζει, λέω γιατί σε μοιάζει. Και υποτίθεται με έφερε χαρτί ότι είναι μάγειρας.
2: Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς
3: ρυθμό. Για τις πιο δύσκολες ώρες σας είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης. Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
2: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή. Έχασες κα με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή. Έχασες κάποιο interview. Κανένα πρόβλημα.

0: στενό.
1: Ρυθμός Radio.
2: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
3: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
2: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
3: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
2: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
3: Τηλέφωνο 9429-4800.
2: 429 Bridge Road, Richmond.
3: Moss Property Consultants.
2: Αξιοπιστία
3: και ασφάλεια.
4: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το πρωί.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
6: Αρκετά.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
6: Αρκετά.
5: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
6: Αρκετά.
5: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
5: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
7: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
5: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
8: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Πού έμεινε στην Ελλάδα, πού έμεινε στην Ελλάδα.
1: Έμεινα Κιλκής και Λάρισα.
2: Κιλκής δεν είναι Θεσσαλονίκη. Κιλκής είναι η ντροπή των πόλεων.
0: Σταμάτα μου, ρε, εσύ κατά τη γιατί.
1: Γιατί.
0: Θα σε φάνε αυτή
1: τη τσακούρα. Το μικρό Παρίσι της Ελλάδας είναι.
3: Έχασες το Greek Breakfast Show? Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο rythmos.com.au, στο Rythmos App και σε όλες τις εφαρμογές. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Rythmos Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio.

0: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Τι καλό τρώτε?
1: Α, τρώω ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Πρέπει να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέρκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακα ζωγραφική ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλίδα, Βίντσικ, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα που ξεπνεύτηκαν, καραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχεις ξαναφάει, δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
2: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί, 24 Eaton Mall, Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
3: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το πρωί.
4: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
3: Έχασες κάποιο interview?
4: Κανένα πρόβλημα.
3: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio podcast. Ακούω ό,τι θες, όποτε θες.
5: Ακούστε τις επιτυχίες.

0: θα προτιμούσατε να πείτε όχι στο ποτό ή όχι έχασα την άδειά μου? Δεν είμαι πραγματικά του ποτού. Είχαμε γιορτή στη δουλειά και ένιωθα ότι δεν μπορούσα να πω όχι στο ποτό. Νόμιζα ότι ήμουν κάτω από το όριο, αλλά με έπιασε ένα οδηγό με ποσοστό πάνω από 0,05. Τώρα δεν μπορώ να πάω τα παιδιά μου στο σχολείο με το αυτοκίνητο. Έπρεπε να πω στη μαμά μου ότι δεν μπορώ να πάω στους γιατρούς. Το να λέω όχι στους ανθρώπους που εξαρτώνται από εμένα είναι χειρότερη τιμωρία από όλες. Αντί για αυτό, μακάρι να είχα πει όχι στο ποτό. Αναλάβετε την ευθύνη. Εάν πίνετε, μην οδηγείτε. Μήνυμα από την TAC.
1: Η απογραφή θα γίνει αυτόν τον Αύγουστο και θέλουμε να ακούσουμε τη γνώμη όλων για να βοηθήσουμε στον σχεδιασμό του μέλλοντος της Αυστραλίας. Από τους μπαρίστες, από τους εκπαιδευτικούς, από τους τεχνίτες, στην απογραφή κάθε απάντηση μετράει. Σύντομα θα λάβετε τις οδηγίες σας για το τι πρέπει να κάνετε. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.ips.gov.au/Greek. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία.
2: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιούμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.
3: Βασίλης Κουτονιάς. Άλλα ντάλα.

0: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 το μεσημέρι.
1: Σκέφτεστε να κάνετε το σπίτι σας ηλεκτρικό? Είναι πιο εύκολο από όσο νομίζετε. Το Easy Electric SEC σας βοηθά να υπολογίσετε εκπτώσεις και εξοικονομήσεις, να συγκρίνετε συσκευές και να βρείτε αξιόπιστους τεχνίτες όλα σε ένα μέρος. Μπορείτε να γλιτώσετε πάνω από 2.000 δολάρια το χρόνο από τους λογαριασμούς ενέργειας. Έτοιμοι να ξεκινήσετε? Επισκεφτείτε το easyelectricsec.com.au. Η οικονομία στους λογαριασμούς είναι απλή με SEC. Εγκρίθηκε από την κυβέρνηση της Βικτόριας Μελβούρνη.
2: Ακούστε τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Βασίλης Κουτονιάς. Άλλα ντάλα.
1: Στη ζωή μου κατέστρεψα. Μόνο στο όπλο μου έστρεψα. Στο πρόσωπό μου. Στο πρόσωπό μου. Πίσω από μας.

χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις.

0: Πιάστε την, φεύγει, πιάστε την.
1: Εγώ πάντως όταν είχα πάει στη Γιουλέα δεν θυμάμαι τα long black.
2: Πού πήγες? Άμα πας και ζητήσεις long black στο Χαϊλάου, θα σου φέρουν κανένα μπορεί.
3: Έχασες το Greek Breakfast Show. Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο rythmos.com.au, στο Rythmos App και σε όλες τις εφαρμογές. Στο marketing, η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Rythmos Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
4: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας. Η πλούσια ιστορία της. Ο φυσικός πλούτος της. Όλη η ελληνική έμπνευση αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio, που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά, ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής.

0: οξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08. Instagram Greggio Australia. Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
1: Βασίλης Κουτονιάς, Alan Dallon Green.

0: Διαταγάς.
1: Πετάξου στο meet me απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
0: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
1: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινά. Ένα γύρος πλέιτ.
0: Με κοτόπουλο.
1: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Κυβούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
0: Αν υπάρχει.
1: Υπάρχει στο meet me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Κυβούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
0: Μόνο αυτά?
1: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
2: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
3: Το Meet Me Souvlakeri ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412 8888 55.
4: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
5: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
4: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
5: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
4: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
5: Τηλέφωνο 9429-4800.
4: 429 Bridge Road, Richmond.
5: Moss Property Consultants.
4: Αξιοπιστία
5: και ασφάλεια.
6: Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 το μεσημέρι.
7: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
8: Αρκετά.
7: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
8: Αρκετά.
7: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
8: Αρκετά.
7: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
9: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
7: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
9: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
9: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
7: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
10: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
11: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
12: Έχασες κάποιο interview?
11: Κανένα πρόβλημα.
12: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: Summer mix, non-stop. Bye, Valentino.
1: Η πρώτη σκέψη.

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη.

0: Χθες το βράδυ μαγείρευα και με πλησίαζε ο γιος μου να μου πει: μια μέρα θα δουλέψω, λέει, και θα σε βοηθήσω με τα ψώνια και τους λογαριασμούς και τα έξοδα. Δάκρυα κύλησαν, λέει, από τα μάτια μου. Το μωράκι μου τον άλλο μήνα κλείνει τα 37.
1: Έχασες το Greek Breakfast Show? Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο rythmus.com.au, στο Rythmus App και σε όλες τις εφαρμογές.

0: σε βλέπω.
1: Ρυθμός Radio.
2: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
3: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 το μεσημέρι.
4: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
3: Έχασες κάποιο interview?
4: Κανένα πρόβλημα.
3: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio

0: Ρυθμός Radio.
1: Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.
0: Ρυθμός Radio.
1: Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Μπες τώρα στο rythmus.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmus Radio. Rhythmus Radio.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξει

Άδειες ημέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά.

0: σε βλέπω.
1: Ρυθμός Radio.
2: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
3: Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 το απόγευμα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Παντοψινάκη που έλεγε, αν υποθέσουμε, λέει, ότι ζούμε 90 χρόνια.
1: Ναι.
0: Έτσι, πόσο δίκιο. Και χωρίσουμε, λέει, το 1-8ωρο, λέει, το 30% δουλεύουν. Έφυγαν, λέει, τα πρώτα 30 χρόνια. Πόσο δίκιο. Τα υπόλοιπα, λέει, 8 κοιμόμαστε. Φύγαν, λέει, 30 χρόνια, πήγαμε στα 60. Τι σου μένουν, λέει, 30 χρόνια.
1: Και από το κάνεις.
0: Τι να το κάνεις, να πας στο σούπερ μάρκετ, να πας στους γιατρούς, να πας από εδώ, να κάνεις δουλειές. Και πόσο δίκιο έχει.
2: Breakfast Show. Καθημερινά στις 9:30 το πρωί.

0: Ρυθμός Radio.
1: Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.
2: Απ' τη μια...

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Ρυθμός Radio App. Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
1: Ρυθμός Radio.
2: Λοιπόν, θέλω χεράκια ψηλά, παλαμάκια και δώστε μου ρυθμό.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio.

Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 το απόγευμα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Η ώρα είναι μία. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το απόγευμα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: Μαζέψα τα πράγματα μας μέσα σε μια τσάντα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio.

0: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το απόγευμα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Ρυθμός Radio App. Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
1: Ρυθμός Radio.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το βράδυ.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το βράδυ.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς τα καλύτερα.

0: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το βράδυ.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

ζωή βασανισμένη. Σκοτάδι κρύο και βαθύ, τα μάτια που έχουν σβήσει, χωρίς κουράγιο και αγκαλιά, ζωή που

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 τα μεσάνυχτα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Ρυθμός Radio. Εδώ, εδώ, ακούς τα καλύτερα.
1: Τα δικά σου αγαπημένα.

0: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό.
1: Εδώ έχουμε τον πρώτο οίκο ανοχής με άντρες ιερόδουλους.
2: Πού είναι αυτό?
1: Στο Νιου Ζήλανδ. Θα έχει χαμάμ.
2: Αμάν.
1: Σπα.
2: Αμάν, αμάν.
1: Δύο μπαρ. Φυσικά δωμάτια που οι γυναίκες θα μπορούν εκεί να ζήσουν τον αγοραστό έρωτά τους. Και μάλιστα το διαφημίζουν ως την καλύτερη νύχτα που θα μπορούσε ποτέ να ζητήσει μια γυναίκα. Το πρόβλημα που υπάρχει, λένε εκεί, είναι ότι θέλουν πολύ προσωπικό.
2: Ο άλλος λέει προσλαμβάνουν Έλλη να πάω για δουλειά εκεί.
1: Ποιος το λέει?
2: Ο Αντώνης.
3: Εγώ δεν θα μπορούσα γιατί τα προσόντα μου είναι επιρρεώτικα.
2: Επιρρεώτικα είναι. Ο άλλος λέει, παιδιά, μπορώ να βοηθήσω και εγώ για 2-3 ώρες. Ενώ ο 40 ψεύτης λέει, παλέτα λέει, πού είναι να στείλω βιογραφικό.
1: Άς τώρα, σε τι να στείλεις βιογραφικό,
2: τι να κάνεις εσύ,
1: αμαρτία, εκεί, δεν είναι, τι να κάνεις.
2: Ψυχούλα μου.
1: Για σερβιτόρος, τι εννοεί. Κλίνερ.
0: Έχασες το Greek Breakfast Show? Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο rythmos.com.au, στο Rythmos App και σε όλες τις εφαρμογές. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Rythmos Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Rythmos Radio App και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Rythmos Radio.

0: Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 τα ξημερώματα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Cosmos Radio. Εδώ, εδώ, ακούς τα καλύτερα. Τα δικά σου αγαπημένα.

0: Σύντομα θα γλύφετε την οθόνη σας, τη τηλεόρασή σας και θα αισθάνεστε γεύση. Αυτή είναι η εφεύρεση ενός Ιάπωνα, Νίκο. Αυτό είναι το όραμά του, του τύπου.
1: Όπα ρε παιδί μου, δηλαδή τώρα μου στείλε προηγουμένως η Μαρία. Μου στείλε τα γιουβαρλάκια. Γλύφω την οθόνη δηλαδή και τρώω γιουβαρλάκια.
0: Αυτό να πούμε στον κόσμο ότι το κάνεις εσύ. Το έκανες πριν από λίγο. Μια χλάπα της επάνω στην οθόνη.
1: Δεν ξέρεις βάλει λίγο αλατάκι.
0: Μπράβο.
2: Έχασες το Greek Breakfast Show. Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο rythmos.com.au, στο Rythmos App και σε όλες τις εφαρμογές. Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να δεις.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό. Και αυτό.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 τα ξημερώματα.
3: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
2: Έχασες κάποιο interview?
3: Κανένα πρόβλημα.
2: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Χάρης ρωτάει τελικά μάθαμε, λέει, από πού ερχόταν η μυρωδιά γκαζιού στην Ελλάδα. Μέχρι εχθές το βράδυ πάντως δεν ήξερε κανένας, να σου πω την αλήθεια. Μυστήριο παραμένει ακόμα η αιτία της έντονης οσμής αερίου σε περιοχές Αττικής. Πως έχετε μεγάλο σεισμός και κάποιοι δεν θέλουν να φοβήσουν τον κόσμο.
1: Κατάμενο δίσκο είναι. Άιτε, όλα εγώ πια.
0: Ναι, μπορεί να είναι Ελλάνια πορδί. Μήπως λέει ξεφούσκωσε ο Βαγγέλας από τη στεναχώρια του. The Greek
2: Breakfast Show. Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως τον brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
3: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
4: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
5: Η πλούσια ιστορία της.
4: Ο φυσικός πλούτος της.
5: Όλη η ελληνική έμπνευση
4: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
5: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
4: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
5: Instagram Greggio Australia.
4: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

Αυτά είναι τα 5 κορυφαία hits. Αυτά είναι τα 5 κορυφαία hits της εβδομάδας στη Μελβούρνη.

0: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη γύρος plate?
1: Meet me.
0: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
1: Meet me, meet me, meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
1: Meet me.
0: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
2: Meet me σουβλακερί, το νούμερο ένα σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
0: 24 ή τον Mall Oakley.
2: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
0: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
1: Meet me.
0: Meet me σουβλακερί, κολλάς μαζί του.
3: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55.
4: Θα προτιμούσατε να πείτε όχι στο ποτό ή όχι, έχασα την άδειά μου? Δεν είμαι πραγματικά του ποτού. Είχαμε γιορτή στη δουλειά και ένιωθα ότι δεν μπορούσα να πω όχι στο ποτό. Νόμιζα ότι ήμουν κάτω από το όριο, αλλά με έπιασε ένα οδηγό με ποσοστό πάνω από 0,05. Τώρα δεν μπορώ να πάω τα παιδιά μου στο σχολείο με το αυτοκίνητο. Έπρεπε να πω στη μαμά μου ότι δεν μπορώ να πάω στους γιατρούς. Το να λέω όχι στους ανθρώπους που εξαρτώνται από εμένα είναι χειρότερη τιμωρία από όλες. Αντί για αυτό, μακάρι να είχα πει όχι στο ποτό. Αναλάβετε την ευθύνη. Εάν πίνετε, μην οδηγείτε. Μήνυμα από την TAC.
5: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 τα ξημερώματα.
6: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
5: Έχασες κάποιο interview?
6: Κανένα πρόβλημα.
5: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.